0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Κυρίες και κύριοι, η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και διεθνώς βρίσκεται σε ανακατατάξεις. Νέες φωνές και κόμματα διεκδικούν θέση στο δημόσιο διάλογο. Μέσα σε αυτά και η φωνή λογική, αν και δεν είναι τόσο νέο κόμμα, το σίγουρο είναι ότι έχει σαφήνεια στις θέσεις που έχει για την πολιτική, τους θεσμούς, αλλά και τις ιδέες στην κοινωνία γενικότερα. Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Λατινοπούλου, είναι δικηγόρος, είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, είναι εκλεγμένη ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
12: Δική μου η χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και διαζώσεις για να αναλύσουμε πολύ σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα.
11: Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Λατιλοπούλου, με κάτι θετικό. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί μαζί σας, το θετικό είναι ότι ανήκετε στην κατηγορία των πολιτικών, όπου η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που λένε και που πιστεύουν είναι μικρή.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η αγάπη και η υποστήριξη από μια γενιά η οποία δυστυχώς έχει χάσει την ελπίδα της για το μέλλον. Αλλά ας πούμε καθαρά τα πράγματα όπως είναι. Το παλιό απέτυχε. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, ποια χώρα θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές και να βάλουμε ξανά τις σωστές βάσεις για μια χώρα η οποία δεν θέλουμε να είναι ούτε μουσουλμανική, ούτε ισλαμική, αλλά μια Ελλάδα Ελλήνων. Το αυτονόητο, το λογικό και πραγματικά αυτό το οποίο μου λέτε και η υποστήριξη αυτή που λαμβάνω και χαίρομαι πάρα πολύ είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσατε να μου κάνετε.
11: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από την αρχή, θα έρθουμε στο ζήτημα, στα ζητήματα που θέσατε, τα επιμέρους, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μας πείτε γιατί ιδρύσατε το κόμμα, τι είναι αυτό που σας έκανε να μπείτε στην πολιτική με την έννοια του να έχετε δικό σας κόμμα. Κάποιο κενό υπάρχει στο πολιτικό σύστημα ή κάποιο κενό υπάρχει στις ιδέες που εκπροσωπεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Τι φέρνει η φωνολογική, ποιο κενό καλύπτει, ποιο χώρο πιάνει?
6: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια όπως κάνω πάντοτε. Απλά βαρέθηκα το ψέμα. Κουράστηκα. Κουράστηκα όπως κουράστηκε η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Να βλέπει πολιτικούς οι οποίοι άλλα λένε προεκλογικά, άλλα κάνουν μετακλογικά, κάνουν κολοτούμπες, αλλάζουν τα λόγια τους, άλλα λένε και με το που εκλέγονται και κάθονται στις θεσούλες τους, άλλα κάνουν. Λοιπόν, θεωρώ και ιερό χρέος και χρέος όλων μας να ασχολούμαστε με τα κοινά και με την πολιτική, να είμαστε ενεργοί πολίτες. Από εκεί και πέρα, αυτές οι αξίες με τις οποίες μεγάλωσα προσωπικά εγώ, με μεγάλωσε η οικογένειά μου και σε αυτήν το οφείλω, όπως μεγαλώσαμε και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες με αυτές τις αξίες. Αυτές τις αξίες οφείλουμε να προφυλάξουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε σε επόμενες γενιές. Εγώ δεν μπορώ άλλο ούτε να ανέχομαι το ψέμα, ούτε και να βιώνω τις συνέπειες της παράνοιας που επικρατεί. Γι' αυτό και το κόμμα ονομάστηκε Φωνή Λογικής, γιατί πάρα πολύ απλά η λογική είναι αυτό που λείπει, τα αυτονόητα. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που τα αυτονόητα έχουν πάψει να είναι αυτονόητα και κάποιος πρέπει να τα εκφράσει. Με θάρρος, με ειλικρίνεια, με την αλήθεια του, χωρίς να φοβάται ό,τι και αν πει κάποιος. Αυτοί είμαστε. Και φυσικά σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουμε, κανένα πρόβλημα, σε πολλούς όμως αρέσουμε και τη συνεχίζουμε.
11: Okay. Καταλαβαίνουμε το ηθικό και συναισθηματικό μέρος της διαφοράς από τους άλλους και τις αφετηρίες. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις αυτές καθεαυτές,
6: ναι,
11: και το καινούριο που φέρνει.
6: Ναι.
11: Λέω ένα παράδειγμα στο site σας μπροστά με μεγάλα γράμματα, λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.
6: Σωστά.
11: Για τα άλλα κόμματα δεν ισχύει αυτό δηλαδή και ισχύει για εσάς. Τι καινούριο.
6: Ο καθένας μιλάει μέσα από το έργο του και μέσα από τις πράξεις του. Λοιπόν, αυτό που το οποίο έχουμε αποδείξει εμείς είναι ότι η προτεραιότητά μας είναι οι Έλληνες και η Ελλάδα. Όταν άλλα κόμματα μιλούσαν για ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, όταν άλλα κόμματα υποστηρίζουν το ότι πρέπει οι λαθρομετανάστες να πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους, από το δικό μας συστέρημα, να δημιουργούν γκέτο στις γειτονιές και ότι όλα είναι καλά. Δεν μπορώ να πιστέψω. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι αυτοί έχουν προτεραιότητα την Ελλάδα και τους Έλληνες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν πολύ ξεκάθαρες προτεραιότητες.
11: Άρα,
6: λοιπόν, για τους αριστερούς αυτό ισχύει? Όχι, είναι η απάντηση. Ξεκάθαρα πράγματα. Εμάς αυτή είναι η προτεραιότητά μας και γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό υποστηρίζουμε όλα αυτά που πρέπει. Και θεωρώ ότι όχι μόνο εμείς, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες βλέπετε ότι η άνοδος των πατριωτικών κομμάτων σημειώνεται και μάλιστα ταχύτατα. Γιατί ακριβώς ο κόσμος κουράστηκε το να βλέπει την παράνοια να επικρατεί και να αλώνεται η χώρα του από γκέτο και φανατικούς ισλαμιστές.
11: Πατριωτικό κόμμα λοιπόν. Μία διαφορά είναι μία άλλη μεταναστευτική πολιτική που εσείς θα ασκήσετε. Άλλες μεγάλες διαφορές, άλλα παιδεία που έχετε μεγάλες διαφορές?
6: Πέρα από την λαθρομετανάστευση, στην οποία έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και όπως και εσείς μπήκατε και στο site μας και τις διαβάζατε, μπορεί να μπει και όλος ο κόσμος να τις διαβάσει. Αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές είναι ότι η φιλελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά λοιπόν, στην οποία πιστεύουμε, είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο έχει προτάσεις σχετικά με την ελεύθερη αγορά και τη φιλελεύθερη οικονομία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάμε ανοιχτά, με προτάσεις, με συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετικά με το μικρότερο κράτος. Το ότι θα πρέπει επιτέλους να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους βουλευτές, για παράδειγμα, από 300 στους 200, να έχουμε μικρότερο υπουργικό συμβούλιο, να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, να έχουμε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιο άλλο κόμμα? Τα υπόλοιπα κόμματα το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να κάτσουν στις ίδιες θέσεις που κάθεται τώρα η κυβέρνηση για να μοιραστούν την πίτα με τους δικούς τους. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε ένα μικρότερο κράτος, πιο ευέλικτο, για να γίνει μεγαλύτερη η Ελλάδα. για να μπορέσουν περισσότερες επιχειρήσεις να ανθίσουν, περισσότερες θέσεις εργασίας. Και φυσικά αυτό είναι το μόνο υγιές. Και οι χώρες οι οποίες το έχουν κάνει, είδαμε πρόσφατα και με τον Χαβιέ Μιλέι, το οικονομικό θαύμα το οποίο πέτυχε, με το να μειώσει τον πληθωρισμό σε κάτι το οποίο δεν πίστευαν ποτέ ότι πρόκειται να γίνει. Και βλέπουμε και στην Ευρώπη, μην πάμε μακριά, χώρες οι οποίες το κάνουν. Εμείς δυστυχώς έχουμε καταντήσει να είμαστε ουραγός της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, να είμαστε τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη, τελευταία χώρα όσον αφορά το πόσο εύκολα και μπάνετα μπορεί να τα βγάλει ο μέσος Έλληνας και η Ελληνίδα στην καθημερινότητά του. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ακριβώς γιατί έχουμε σοσιαλισμό. Έχουμε σοσιαλιστικές οικονομικές πολιτικές. Και αυτό υπηρετείται τόσο από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και με τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία το μόνο που θέλουν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο το πελατειακό κράτος, ακόμα περισσότερο τα ζουφέτια, ακόμα πιο ψηλά μπορούν να θέλουν να μπουν να κλείσουν οι επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο. Αυτό λοιπόν εμάς μας βρίσκει αντίθετους κάθετα.
11: Και μια τελευταία ερώτηση σε αυτή την ομάδα ρωτήσουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις θέσεις σας και τις διαφορές από τα άλλα κόμματα. Μικρότερο κράτος. Στην Ελλάδα όμως έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικό. Εάν γίνει και μικρότερο, στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής για παράδειγμα, θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό?
6: Μα δεν είναι αποτελεσματικό ακριβώς γιατί είναι τεράστιο. Είναι αδιφάγο. Συνεχώς ζητάει. Ένα κράτος το οποίο, να σας θυμίσω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα το κάνει μικρότερο και πιο ευέλικτο και έχει τριπλασιάσει τους μετακλητούς. Ένα κράτος το οποίο βγαίνει τώρα και μας λέει, στην τελευταία του συνέντευξη, ότι θα τελειώσει το πελατειακό κράτος μέχρι το 2030. Μα συγγνώμη, το επιτελικό κράτος δικό του δεν είναι? Αυτός δεν κυβερνάει 7 χρόνια. Αυτός δεν έχει δημιουργήσει το επιτελικό κράτος. Άρα λοιπόν, δικά του δεν είναι τα παιδιά, οι μέτεροι, οι κολλητοί, οι φίλοι, που αν δεν έχεις φίλο στο Υπουργείο, αν δεν κάνεις δουλειά δεν μπορείς να προχωρήσεις, αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, όπως λένε και οι νέοι. Λοιπόν, αυτά όλα δικές του ευθύνες δεν είναι? Τώρα τι έρχεται να μας πει ξαφνικά? Ότι θα δολοφονήσει τον εαυτό του? Γιατί 7 χρόνια αυτά κάνει. Και μάλιστα δεν έχει καμία πρόθεση ούτε να μειώσει φορολογικούς συντελεστές, όπου εμείς ζητάμε για τους συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις εταιρείες να πάνε στο 15% σταδιακά, να τελειώσουμε και να καταργηθεί η ληστρική προκαταβολή φόρου, η οποία είναι παγκόσμια πατέντα, δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, και αυτό το πράγμα προφανώς και δεν είναι βιώσιμο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να τελειώνουμε με τον τέλος του επιτιδεύματος, να τελειώνουμε με όλα αυτά τα παράλογα τέλος πάντων και να συμπυκνώσουμε τη φορολογία μας και το φορολογικό μας σύστημα σε μια κόλλα Α4, η οποία θα είναι κατανοητή ακόμα και από τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, που θα πρέπει να γνωρίζουν ποιο είναι το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Και να τελειώνουμε αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα, στο οποίο συνεχώς ευνοημένος βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αρπάζει από τους ελεύθερους επαγγελματίες, από τις μικρές επιχειρήσεις και από όλους εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες, για να έρθει μετά ο Σωτήρας να μοιράσει στην εκάστοτε ΔΕΘ λίγα ψίχουλα για να πει πάρτε αυτό το 20άρικο, πάρτε το 10άρικο και να είστε ευχαριστημένοι. Αυτά όλα είναι μόνο σοσιαλιστικά οικονομικά μοντέλα. Πουθενά.
12: Κρατάμε αυτό που είπατε περί σοσιαλισμού, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον δημοσιογραφικά και θα το επεξεργαστούμε. Χρησιμοποίησατε αρκετές φορές τη λέξη, τον όρο λάθρομετανάστης. Αυτό είναι ο σωστός όρος ή πρέπει να λέμε παράτυπος μετανάστης?
6: Όχι, ο σωστός όρος είναι λάθρομετανάστης.
12: Μάλιστα. Είναι ένα από τα τρία βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας το μεταναστευτικό, και ποια είναι τα. Εσείς ποια θα ήταν τα τρία προβλήματα που θα θέλετε?
6: Η ακρίβεια είναι

0: με την ασφάλεια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει και στα εθνικά μας ζητήματα να ενισχυθεί η Ελλάδα επιτέλους, να ορθώσει ανάστημα. Δεν γίνεται να βλέπουμε πριν λίγες εβδομάδες να φτάνει τουρκικό πολεμικό πλοίο έξω από την Άξο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Δεν τα χωράει ελληνικό μυαλό το οποίο αγαπάει το έθνος του και την πατρίδα του. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες και πρέπει επιτέλους. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν το ακούμε από κανέναν και είμαστε το μόνο κόμμα που βγαίνουμε και ζητάμε να ανοίξει μια συζήτηση για αυτό το θέμα και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάτε στα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάει κανείς για το ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που θα φέρει ταχύτατες εξελίξεις και μάλιστα ένα τσουνάμι όπου θα χαθούν θέσεις εργασίας γιατί θα αντικατασταθούν από μηχανές, από ρομπότ. Γι' αυτό μιλάει κανείς. Πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, τι θα είμαστε πάλι, ουραγός? Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να εκπαιδευόμαστε και να ανοίγονται στις νέες γενιές δρόμοι σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, να την κατανοήσουν, να την μάθουν, να μπορέσουν να θέλουν να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτήν και να ασχοληθούν ενεργά ακόμα και στο επαγγελματικό τους κομμάτι. Τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Δεν είναι ευθύνη και της κυβέρνησης? Το όταν βλέπει ότι έρχεται ένα τέτοιο τεχνολογικό τσουνάμι που θα αλλάξει άρθιν τον κόσμο, να ανοίξει νέους ορίζοντες μέσα από την παιδεία και παράλληλα να βοηθήσει ώστε η χώρα μας, γιατί όχι, να γίνει και ένας τεχνολογικός κόμβος. Να έρχονται, να δημιουργηθούν εταιρείες, να μπορέσουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία τέτοια...
1: Να δέσουμε λίγο το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης και με την οικονομία πάλι. Είπατε ότι η ακρίβεια είναι ένα βασικό πρόβλημα.
0: Συνδέεται.
1: Τι έχετε να προτείνετε στη μεσαία τάξη, στους νέους ανθρώπους, για αυτό το ζήτημα που αντιμετωπίζουν? Θέλουν να κάνουν οικογένεια.
0: Μα αυτό ξαναλέω, το ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία ακρίβεια, το ότι αυτή τη στιγμή η αγοραστική μας δύναμη έχει συρρυκνωθεί, το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο πληθωρισμός, κλείνουν οι μικρομεσαίοι. Αυτό όλο οφείλεται σε κυβερνητικές επιλογές. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αόρατο, δεν υπάρχει αόρατος εχθρός εδώ. Υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία έχει επιλέξει, όπως σας είπα και πριν, να δημιουργήσει 5 καρτέλ σε όλους τους κλάδους, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι σούπερ μάρκετ, ακριβώς γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές. Και επίσης δεν μπορεί κανένας να ανασάνει και να δημιουργήσει, δηλαδή ποιος θα έχει αυτή τη σημερινή εποχή την όρεξη και τη διάθεση να ανοίξει μια επιχείρηση, μια ατομική ή μια εταιρεία? Τι να κάνει? Να έχει συνολική φορολογική επιβάρυνση 60%. Επίσης, πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αξιοπρέπεια στην καθημερινότητα όταν οι μισθοί είναι χαμηλοί, ενώ τα ενίκια είναι στο Θεό? Και το πρόβλημα εδώ πώς λύνεται? Όταν ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ή τέλος πάντων μπορεί και να θέλει να κάνει μια αύξηση, έχετε αναλογιστεί, το ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το μη μισθολογικό κόστος. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα που μπορεί να θέλει ο εργοδότης του και να μπορεί να του δώσει 5.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, ξέρετε πόσο πρέπει να πληρώσει συνολικά? 10.700 ευρώ. Ξέρετε πόσο αντίστοιχα θα επιβαρυνθεί συνολικά για ο αντίστοιχος εργοδότης στη Βουλγαρία? Με 5.000 ευρώ καθαρό μισθό. 7.500 ευρώ. Ποιες αυξήσεις και ποιος θα μπορέσει να κάνει αυξήσεις όταν ξέρει ότι θα πληρώσει τόσα και άλλα τόσα για να μπορέσει να έχει έναν υπάλληλο να ζει με αξιοπρέπεια? Μπορεί να το κάνει? Όχι, είναι η απάντηση.
1: Ζητήσατε πρόσφατα, γιατί πριν από μερικές ημέρες ήταν η επέτειος μνήμης για τα Ήμια, να ανοίξει ο φάκελος των Ήμιων. Είναι 30 χρόνια
0: ναι.
1: Από τότε.
0: Ναι,
1: θα το πάτε
0: δεν πρέπει.
1: Μέχρι τέλος?
0: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Το αυτονόητο έπραξα. Το αυτονόητο. Δηλαδή, υπάρχει μια πολιτική κατευνασμού μονίμως από την πλευρά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά την Τουρκία. Εμένα δεν με εκπροσωπεί αυτό και ούτε με εκφράζει. Λοιπόν, υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία ασκούνται μονομερώς, όπως είναι τα 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει η Κύπρος η οποία απουσιάζει συνεχώς από τον ελληνοτουρκικό διάλογο και ένας διάλογος που κατά άποψή μου δεν θα έπρεπε να γίνεται. Με ποιον θα πάτε να συνομιλήσετε? Δηλαδή, αν κάποιος σας απειλεί ότι θα σας σκοτώσει, εσείς θα πάτε να συνομιλήσετε μαζί του? Με το παράνομο κάζους Μπέλη. Μια χαρά η Τουρκία κάνει τις business της, μια χαρά η Τουρκία συνεχίζει και εξοπλίζεται και ενισχύεται και εμείς την ίδια στιγμή εδώ πέρα έχουμε παρετήσεις υπαξιωματικών, έχουμε παρετήσεις συνέχεια από τις ένοπλες δυνάμεις μας, γιατί πολύ απλά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φέρνει ένα πολύνομο σχέδιο το οποίο είναι καταστροφικό.
1: Για τα εθνικά θέματα και όχι μόνο, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής, έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση.

0: Σας έχουμε παρακολουθήσει και εσάς έχετε αναφερθεί στους δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι λένε τα αυτονόητα. Τι άποψη έχετε, παραμένει αυτή η άποψη?
1: Έχω πει και άλλες φορές, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, ότι τους εκτιμώ και τους σέβομαι και χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν απόψεις οι οποίες εκφράζουν πάνω απ' όλα τα εθνικά συμφέροντα. Θα ήταν αδιανόητο το να μην χαίρεται. Όσο περισσότερες φωνές υπάρχουν οι οποίες εκφράζουν την ανάγκη σήμερα να γίνουμε πιο ισχυροί, ειδικά στα εθνικά ζητήματα, τα οποία αφορούν φυσικά και την ασφάλεια της χώρας μας και τα σύνορά μας και την κυριαρχία μας, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευτυχές να συμβαίνει. Και πρέπει να υπάρχουν αυτές οι φωνές και να ακούγονται και να μεγαλώνουν και να υπάρχουν και άλλες και περισσότερες και περισσότερες, και κυρίως και από τους νέους ανθρώπους να ακούμε περισσότερες τέτοιες προτάσεις και να βρίσκουν το θάρρος να βγαίνουν μπροστά και να μιλάνε για αυτά τα θέματα που τους απασχολούν.
0: Η κυρία Λατινοπούλη μας δίνει πάσα τώρα να τη ρωτήσω, είπατε για νέους ανθρώπους. Ως γυναίκα, θα θέλαμε να σου λέει την κυρία Καριστιανού.
1: Α, νόμιζα θα μου λέγατε για την κυρία Αλεξοπούλου, με το περίφημο το τζάμπα πέθανε, λοιπόν. Ελπίζω να συζητήσουμε λίγο μετά και γι' αυτό, γιατί εντάξει, αυτό το οποίο υπόθηκε, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι τραγικό, έτσι. Λοιπόν, όταν φυσικά έχεις 20 ακίνητα, για σένα μπορεί το τζάμπα να πέθανε. Και ποια είναι η κυρία Αλεξοπούλου να μιλήσει για τζάμπα? Μέρος κυβέρνησης, δεν είναι? Από πότε τι είναι ακριβώς και το τζάμπα όταν είσαι κυβερνητικός στέλεχος? Εταιρεία είσαι, σκοπεύεις το κέρδος, θέλεις να βγάλεις λεφτά, τι θα πει το τζάμπα πέθανε, τι είσαι? Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αυτή η χυδαία δήλωση επακολούθησε με άλλες δηλώσεις που έκανε, οι οποίες δεν ήταν καν συγγνώμη. Ήτανε, αν έχω πει κάτι το οποίο ίσως κάποιοι, αυτό δεν είναι συγγνώμη. Συγγνώμη είναι έκανα λάθος, ήταν χυδαίο αυτό το οποίο είπα, ζητώ συγγνώμη. Όταν όμως είναι εκτός τόπου και χρόνου μια ολόκληρη κυβέρνηση και δεν την ενδιαφέρει και δεν νοιάζεται και δεν ξέρει τι βιώνει στην καθημερινότητά του ο μέσος Έλληνας και Ελληνίδα και ελληνική οικογένεια, αυτά είναι τα αποτελέσματα και φυσικά από αυτό θα τους κρίνει ο κόσμος. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, όταν κάνει κόμμα, ευχαριστώ να το συζητήσουμε. Δικαίωμά της δημοκρατικό είναι. Αυτή θα αποφασίσει.
0: Πιστεύετε ότι κινείται στο δικό σας χώρο ή είναι κάτι διαφορετικό πέρα από τα όρια τα που λένε κομματικά δεξιά?
1: Δεν έχει. Η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί συγκεκριμένα σε κάποια ζητήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Άρα λοιπόν προσπαθεί να ψαρέψει από όσους περισσότερους μπορεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ούτε η ίδια ξέρει. Εγώ ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να διευκρινιστεί και θα το τονίζω κάθε φορά είναι ότι όταν ρωτήθηκε για το ποια κόμματα αν την προσέγγισαν κάποια κόμματα, απάντησε η ίδια πως ναι. Λοιπόν, εγώ ζητώ να ονοματίσει και να μας πει ποια ήταν τα κόμματα τα οποία την προσέγγισαν και τη ζήτησαν να ενταχθεί στο κόμμα. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί που τη το ζήτησαν? Δεν γίνεται να τσουβαλιάζει όλη την αντιπολίτευση και να λαμβάνω εγώ μηνύματα εάν κυρία Λατινοπούλου ζητήσατε από την κυρία Καριστιανού να ενταχθεί στη φωνολογική. Όχι είναι η απάντηση, αλλά γιατί δεν λέει τα ονόματα? Γιατί δεν λέει ποια κόμματα ήταν αυτά που την προσέγγισαν? Ποια κόμματα τη ζήτησαν επίσημα να πάει μαζί τους? Ποια? Νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα και όχι να υπάρχει λάσπη στον ανεμιστήρα και όλοι μαζί σε ένα τσουβάλι και βγάλετε άκρη μόνοι σας. Δεν είναι κάτι κακό να μας πει ποιοι ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί που την ήθελαν να είναι μαζί τους. Τέλος. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Και ένα σχόλιο για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Ένα σχόλιο για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα είναι αυτός που προφανώς που είναι ο επόμενος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχουν βρει, τα συνεταιράκια, τον καλύπτει κάθε φορά εκεί που χρειάζεται. Κάθε φορά το οπλό είναι η χείρα βοηθείας. Να σας θυμίσω την ΑΔΑΕ, να σας θυμίσω ΠΚΠΕ, να σας θυμίσω γενικά όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντα είχε έναν σύμμαχο εκεί, όπως και στην τελευταία υπόθεση. Φυσικά τι έκανε με την τροπολογία της νύχτας σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυρία Κεφαλογιάννη? Εκεί δεν ήτανε το συνεταιράκι να στηρίξει και να βοηθήσει και σε αυτό? Λοιπόν, άρα λοιπόν ο ίδιος, ξαναλέμε και από πού ξεκίνησε, από τον Τσαχατζόπουλο ξεκίνησε.
0: Δεν το έχει κρύψει ότι ήταν στο Πασόκ.
1: Ναι, και τώρα το λέει.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με αυτό. Άρα αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Και σχετικά με το φυσικά το ότι στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλο αυτό νομίζω ότι ο κόσμος πλέον το αντιλαμβάνεται, το βλέπει και θα το κρίνει.
2: Ο κύριος Βελόπουλος από ό,τι λέτε, θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Εσείς ναι. αποκλείτε, μας το έχετε ξεκαθαρίσει και γι' αυτό δεν σας ρωτάμε. Η ερώτηση λοιπόν.
1: Είστε οι πρώτοι, χαίρομαι πολύ.
2: Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Επειδή καταλαβαίνω από αυτά που έχουμε ακούσει, θέλετε να είστε επιδραστικοί, θέλετε να ασκήσετε εξουσία και πολιτική για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου.
1: Σωστά.
2: Το ερώτημα λοιπόν είναι, με ποια από τα υπαρκτά πραγματικά κόμματα γίνονται αύριο εκλογές, παίρνει ο καθένας το ποσοστό που παίρνει, κρατάμε την υπόθεση ότι κανείς δεν είναι αυτοδύναμος.
1: Ναι.
2: Άρα θα μαζευτούν κάποιες ομάδες από τη μια μεριά, από την άλλη, από την αριστερά, από τη δεξιά, όποιες, να πούνε μιλάμε. Με ποιους μιλάτε εσείς?
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία.
2: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία. Η φωνή λογικής έχει βάλει τις βάσεις. Μπήκαμε στην Ευρωβουλή. Θα δείτε ότι θα είμαστε και στην επόμενη Ελληνική Βουλή και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό. Θα δυναμώνουμε κάθε μέρα. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι οι ιδέες μας, αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και πιστεύουμε ότι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την Ελλάδα και να έχουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όχι που μας επιβάλλουν. Οι ιδέες μας μια μέρα να κυβερνήσουν.
2: Σύμφωνοι. Αλλά αν γίνουν εκλογές συνταγματικά, δηλαδή την άνοιξη του 27, θα πάρετε λοιπόν μεγαλύτερο ποσοστό, σύμφωνοι. Δεν θα είστε αυτοδύναμοι. Θα θέλετε όμως να είστε σε μια κυβέρνηση για να είστε επιδραστικοί ή όχι. Ή δεν θα μπείτε στη συζήτηση.
1: Μα ίσα-ίσα. Λοιπόν, το να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στη Βουλή και να μπορέσουμε να ασκήσουμε αυτό που κάνουμε
2: είναι
1: και σήμερα και που
2: τους.
1: Θα το κάνουμε και με έργα και μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να κάνουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση όπως κάνουμε μέχρι σήμερα.
2: Ωραία, αλλά με
1: σωστή και κέρια, γιατί δεν σας κάνει φωνή λογικής?
2: Όχι, όχι, δεν είπα δεν μου κάνει.
1: Α.
2: Εγώ είπα ότι εγώ είμαι πολίτης και σκέφτομαι να ψηφίσω.
1: Ναι.
2: Και αντιλαμβάνομαι, επειδή υπάρχουν τα κόμματα που υπάρχουν με τη δύναμη που υπάρχουν, ότι κάποιοι θα συνεργαστούν μετά.
1: Εντάξει,
2: θέλω να ξέρω την απάντηση τη φωνή λογική.
1: Δεν συνεργάζεται με κανέναν, αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, η φωνή λογική έχει μια αυτόνομη πορεία, η οποία θα δυναμώνει κάθε μέρα. Όσοι πιστεύουν σε αυτά που πιστεύουμε και λένε αυτά τα οποία λέμε, φυσικά και μπορούν να έρθουν, να είναι υποψήφοι μας, να είναι μέλη μας, να είναι υποστηρικτές μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέμε δεν τα λέει κάποιος άλλος, ούτως ή άλλως. Και σας έδωσα και το παράδειγμα και περί φιλελεύθερης οικονομίας και ελεύθερης αγοράς. Άρα λοιπόν, δεν είναι μονόδρομος αυτό το κόμμα να δυναμώνει, το οποίο δυναμώνει με την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω με κόσμο, τόσο έξω στην κοινωνία, όσο και μέσα από τα social που δέχομαι εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα σε όλα μου τα social media. Αυτή η ανησυχία του κόσμου και το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πώς θα είναι η Ελλάδα και ποια Ελλάδα θα έχουμε πραγματικά, αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Και δεσμεύομαι, όπως κάθε φορά, ότι δεν πρόκειται να τους προδώσω και γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί δεν θα κάνω κολοτούμπες, δεν θα αλλάξω αυτά τα οποία λέω και ούτε θα κάνω βήμα πίσω, γιατί αυτή είμαι, αυτά πιστεύω, με αυτά μεγάλωσα και αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μου.
2: Ωραία. Μία ακόμα ερώτηση στην προσπάθεια να καταλάβουμε πού κινείστε με βάση τα συμβατά πλαίσια του αριστερά, δεξιά
1: και
2: κλπ.
1: Και δεξιά και δεξιά.
2: Και θα έλεγε κανείς και φιλελεύθερα, δηλαδή, γιατί
1: οικονομικά
2: ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία.
1: Οικονομικά φιλελεύθερα. Οικονομικά φιλελεύθερες στις αξίες είμαστε συντηρητικοί, μπορείτε να πείτε. Δηλαδή θέλουμε την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την οικογένειά μας, αυτά τα οποία μεγαλώσαμε, να είναι σεβαστά. Έτσι, να μην καταπατώνται, να μην δέχονται πόλεμο.
0: Αυτό προσβαίνουν και οι πατριώτες για την Ευρώπη,
1: λοιπόν,
0: που είστε στην
1: Ευρώπη. Σαφώς, ναι, ναι. Το κοινό όραμά μας είναι να έχουμε μια Ευρώπη ισχυρών εθνών, όχι μια Ευρώπη λαθρομεταναστών. Μια Ευρώπη η οποία θα δώσει προτεραιότητα στην ενέργεια, στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή είμαστε εξαρτώμενοι ως Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Εξαρτώμενοι, δεν είμαστε ενεργειακά. Λοιπόν, ήμασταν από τη Ρωσία, τώρα είμαστε από την Αμερική. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητες μας ως Ευρώπη και ως κράτη-μέλη μεμονωμένα ο καθένας και να δούμε τι θέλουμε, τι χώρες θέλουμε. Θέλουμε χώρες Καμπούλ, θέλουμε χώρες χωρίς να βασίζονται στον πρωτογενή τους τομέα, όπως είναι η Ελλάδα, που είναι μια ευλογημένη χώρα που θα μπορούσαμε να έχουμε απίστευτα καλές εξαγωγές και αυτό φυσικά να φέρνει και ωφέλη στο ΑΕΠ της χώρας. Ή θέλουμε να είμαστε ουραγός και να μας περνάει η Ρουμανία και η Βουλγαρία που σας είπα και πριν? Λοιπόν, εγώ θέλω μια Ελλάδα ισχυρή οικονομικά και μια Ελλάδα ισχυρή εθνικά και μια Ελλάδα ελληνική. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το παράλογο, αλλά είναι νομίζω το αυτονόητο και το λογικό που θέλει κάθε Έλληνας ο οποίος γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα και την αγαπάει.
0: Πάμε προς το τέλος σιγά σιγά. Να παίξουμε λίγο πινκ-πονγκ. Με απλές λέξεις.
2: Γρήγορες ερωτήσεις.
0: Γρήγορες ερωτήσεις, απαντήσεις.
1: Ναι. Σωστά.
0: Τραμπ.
1: Γρήγορες απαντήσεις θέλετε. Λοιπόν, νομίζω ότι 100 φορές να γύριζα τον χρόνο πίσω πάλι θα χαιρόμουν με την εκλογή του, γιατί είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ Καμάλα Μπάιντεν και Τραμπ, έτσι. Και αυτό το οποίο έγινε ήταν το λογικό να χαρεί όλος ο κόσμος, ο οποίος πιστεύει στη λογική. Και βλέπουμε ότι και στο λαθρό μεταναστευτικό μηδένισε τις ροές, και στη woke agenda έβαλε μια τάξη και τελείωσε με την παράνοια και την ανομαλία. Αυτά τα οποία λοιπόν κάνει σε συγκεκριμένα θέματα προφανώς και μας βρίσκουν σύμφωνους. Από εκεί και πέρα έχει τα καλά του, έχει και τα στραβά του. Λοιπόν, εμείς.
2: Πείτε μας ένα στραβό, δύο.
1: Για παράδειγμα, έχω πει και δημόσια ότι διαφωνώ με αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτά τα οποία ακούγονται για την Γροιλανδία. Λοιπόν, κανένα κράτος μέλος δεν είναι προς πώληση. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη αυτή η θέση μας. Και από εκεί και πέρα είναι κάτι, για παράδειγμα, με το οποίο διαφωνώ.
0: Όρμπαν.
1: Αυτό το οποίο έχω ζήσει και όταν έκανα και την ομιλία μου στην Ουγγαρία στο ΣΥΠΑΚ, στο συνέδριο των συντηρητικών, ήταν ότι είδα μια χώρα πεντακάθαρη, μια χώρα χωρίς λαθρομετανάστες, μια χώρα χωρίς, μια πρωτεύουσα χωρίς μαντήλες, χωρίς μπούρκες, χωρίς χιτζάμπ. Λοιπόν, αυτό που έχει πετύχει, το ότι έβαλε πάνω απ' όλα τους πολίτες και τον κόσμο του και αποφάσισε ότι η προτεραιότητα για μας είναι η Ουγγρική Ουγγαρία. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ηγέτης, ο οποίος σέβεται τη χώρα του και τους πολίτες του. Προτεραιότητά του είναι η Ουγγαρία, προτεραιότητά μου είναι η Ελλάδα. Εδώ είμαστε ξεχωριστά.
0: Στο δικό σας χώρο δεν υπάρχει αυτό που λέμε διεθνισμός.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε ότι θέλουμε
0: μια ισχυρή
1: μέχρι ξεκάθαρα. Δεν θα τα κάνουμε όλα χυλό, δεν θα τα κάνουμε όλα ένα. Έτσι. Κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα, έχει τις δικές της προτεραιότητες. Έχει τη δική της νοοτροπία, τους δικούς τους νόμους. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο σε αυτά. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα του Ορμπάν, μας χωρίζει άβυσος όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Το έχω συζητήσει και με τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, έχω κάνει κινήσεις και το ότι, για παράδειγμα, στην Σύνοδο Τουρκογενών Κρατών που έγινε στην Ουγγαρία τον περασμένο Μάιο, δεν είχε κληθεί και δεν είχε προσκληθεί ο ψευτοπρόεδρος του ψευδοκράτους, ο Τατάρ στην Ουγγαρία. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα ενός επικοδομητικού διαλόγου που είχα, που προφανώς κάποιες φορές θα βγαίνει και αυτό είναι καλό να γίνεται. Και κατάλαβε και σεβάστηκε κάποιες θέσεις που έχουμε εμείς. Για μένα η Κύπρος είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν υπάρχει κανένα ψευδοκράτος, δεν υπάρχει καμία συζήτηση επ' αυτού. Πρέπει να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα, δεν το συζητάμε καν. Έτσι. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την Τουρκία, εκεί υπάρχει μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή. Τώρα στα υπόλοιπα, στο λαθρομεταναστευτικό για την Ευρώπη και σε άλλα ζητήματα για τη woke agenda και όλα αυτά, προφανώς και θα συμφωνήσουμε. Αλλά κάθε χώρα πρέπει να έχει προτεραιότητα τον εαυτό της. Εγώ λοιπόν, η προτεραιότητά μου είναι η Ελλάδα. Ξεκάθαρα.
2: Θα σας κουράσουμε λίγο. Τρία πρόσωπα ακόμα. Μακρόν, Μελόνι και Ράμα.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Μακρόν. Εντάξει, ο Μακρόν, αυτό το οποίο έχει ακολουθήσει όλα τα τελευταία χρόνια, ένας και αυτός ένας αμετανόητος σοσιαλιστής, έχει νομίζω καταδικάσει όλα αυτά τα χρόνια τη Γαλλία σε αυτό το οποίο βλέπουμε μια άκρητη λαθρομεταναστευτική πολιτική. Αυτό το οποίο βιώνουν μεγάλα αστικά κέντρα της Γαλλίας σήμερα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών του Μακρόν. Και φυσικά οι Γάλλοι, ο λόγος που αυτή τη στιγμή δείχνουν στο 38% τη Λεπέν και το Ζορντάν Μπαρντελά είναι αποτέλεσμα της αντίδρασής τους στο ότι θέλουμε οι Γάλλοι να είμαστε Γάλλοι. Θέλουμε η Γαλλία να είναι γαλλική. Δεν θέλουμε να γίνει Ισλαμική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις πολιτικές του και γενικά από την δράση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνος για αυτό το χάλι το οποίο ζούμε σήμερα. Γιατί και αυτός έβαλε το χέρι του σε αυτή την λογική της πολυπολιτισμικότητας και το πάτε σκύλι ελέστε και δεν πειράζει και να δραστηριοποιούνται και οι λαθροδιακινητές ανενόχλητοι και οι ΜΚΟ να τρώνε από τα δικά μας χρήματα και το δικό μας συστέρημα. Όλα καλά. Και αυτός αυτής της πολιτικής είναι. Άρα λοιπόν έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης και αυτός όπως και πάρα πολλοί άλλοι.
2: Μελώνει Ράμα.
1: Λοιπόν, και δεν ξεχνώ επίσης τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Μακρόν. Λοιπόν, έτσι, όσο και αν αυτός κάνει, πώς το ξεχνάει τώρα. Λοιπόν, η Μελόνι. Η Μελόνι, αυτό το οποίο έδειξε και με το πρόγραμμα το οποίο εξελέγει, δείχνει και αποδεικνύει ότι ήθελε και αυτή το καλό της Ιταλίας. Νομίζω ότι ξεκάθαρη η ατζέντα της ήταν προς τον πατριωτισμό και φυσικά κατά της λαθρομετανάστευσης και όλα αυτά. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να παρατηρούμε κάθε φορά τα βήματά της, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην συμφωνία Μερκοσούρ, το κόμμα που ανήκει ο Βελόπουλος, Το κόμμα της δηλαδή ψήφισε υπέρ τη συμφωνία με Μερκοσούρ.
2: Άρα εδώ είναι μια διαφορά.
1: Λοιπόν.
2: Okay.
1: Εντάξει. Προφανώς και εκεί διαφοροποιούμαστε. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει με κανέναν το 100% και άσπρο μαύρο. Κάθε φορά εξετάζουμε αν αυτές οι θέσεις του κάθε ηγέτη, του κάθε πολιτικού, του κάθε προέδρου εκφράζουν τις ίδιες θέσεις και τις ίδιες ανησυχίες και είναι η σωστή κατεύθυνση που θέλουμε να είναι, που είναι και οι δικές μας, τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάντα αυτό είναι το ζητούμενο. Και...
0: Ωραία.
2: Έντυρα μου.
1: Λοιπόν, καταρχάς αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο είναι ότι είναι απαράδεκτο το να μπαίνει όποτε θέλει στην Ελλάδα, να έρχεται και να κάνει προεκλογικές ομιλίες. Το έχει κάνει 2-3 φορές επί διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το πράγμα, λες και η Ελλάδα είναι το προεκλογικό του στέκι και θα κάνει ομιλίες όπου θέλει, όποτε θέλει, την ώρα που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει, είναι απαράδεκτο. Και ακόμη μια φορά αποδεικνύει πόσο καρπαζοείς πράκτορες είναι στην κυβέρνηση. Και πόσο νιαουρίζουν αντί να αρθώσουν το ανάστημά τους και να πούνε ως εδώ τέλος. Με αυτά από αυτά που έχει κάνει και με όλο αυτό το οποίο ζούμε και γνωρίζουμε και για τη Βόρεια Ήπειρο, είναι δυνατόν να έρχει στο ράμα να μπαίνει όποτε θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, να μιλάει και να κάνει το προεκλογικό του πρόγραμμα.
2: Σαν να σας λέει κάποιος όμως ότι.
1: Θα βρίσκει και τα κάνει.
0: Είναι το αγαπημένο σας βιβλίο, η βιογραφία της Μάργαρετ Θάτσερ που βλέπουμε πίσω σας.
1: Γι' αυτό και το βλέπετε. Εντάξει, τέτοιοι ηγέτες νομίζω ότι και σπανίζουν αλλά και λείπουν στην εποχή μας. Πόσο μάλλον όταν βιώνουμε όλα αυτά που βιώνουμε και πιστεύω ότι αν υπήρχαν περισσότεροι τέτοιοι ηγέτες σήμερα, δεν θα ζούσαμε αυτές τις τραγικές καταστάσεις τις οποίες ζούμε και βιώνουμε.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία και ποιος αγαπημένος σας ηθοποιός, κυρία Λατινοπούλου?
1: Δύσκολο ερώτημα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος, η αλήθεια είναι. Οπότε βλέπω πάρα πολλές ταινίες, όποτε φυσικά έχω χρόνο, γιατί ο χρόνος μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστος. Αγαπημένη ταινία και αγαπημένος ηθοποιός. Υπάρχουν αρκετοί. Μπορώ να πω και τον Άντωνι Χόπκινς, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, βλέπουμε δυστυχώς ότι όσο περνάνε τα χρόνια αλλάζουν και στα καλλιτεχνικά οι καταστάσεις και οι συγκυρίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άντωνι Χόπκινς. Ο Αλ Πατσίνο μπορώ να πω.
0: Της παλιάς σχολής.
1: Ο Νονός, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τότε που η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα έχει παρισφρήσει μέσα στο κινηματογράφο, στο Hollywood και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες του Netflix και όλα αυτά, έχετε καταλάβει ότι η ποιότητα, γιατί όταν ξαφνικά πρέπει να μπει ποσόστοση μέσα για το ότι πρέπει να έχεις τόσους ΛΟΑΤΚΙ και τόσους ΛΟΑΤΚΙ και από εδώ ΛΟΑΤΚΙ και από εκεί ΛΟΑΤΚΙ και πρέπει να έχεις μια μαύρη Κλεοπάτρα και μια μαύρη ωραία Ελένη, γιατί έτσι λένε οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να βγει η ταινία, καταλαβαίνετε ότι αυτό ρίχνει πάρα πολύ την ποιότητα της παραγωγής. Και αντί ο στόχος να είναι να υπάρχει μια καλή παραγωγή, μια καλή σκηνοθεσία, ένα καλό σενάριο, το πέφτει περισσότερο στο πόσοι θα είναι στην ποσόστοση ΛΟΑΤΚΙ. Άρα λοιπόν, εγώ παραμένω πάντοτε λάτρης του κλασικού, του διαχρονικού, αυτό το οποίο νομίζω είναι και το αποδεδειγμένα καλύτερο, γιατί τόσα χρόνια με αυτές μεγαλώσαμε και το λένε και ο κόσμος ο οποίος αγαπάει το κινηματογράφο και το θέατρο. Άρα λοιπόν τα υπόλοιπα όλα, μαύρους, Κινέζους, ποσοστώσεις και τα λοιπά, λυπάμαι πολύ αλλά δεν...
0: Για το αγαπημένο σας πρόγραμμα δεν σας ρωτάμε, φαίνεται ποιο είναι.
1: Νομίζω. Το βαλάζω και το λεφτό.
0: Μουσική ακούτε?
1: Και μουσική μπορώ να πω ότι ακούω και πάλι όμως ελάχιστα, διότι καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο που ο περισσότερος κόσμος θα προτιμήσω να ακούσω μια εκπομπή επικαιρότητας, μια ραδιοφωνική συνέντευξη, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με τα απίστευτα γρήγορα θέματα που σκάνε καθημερινά και που είναι τόσο γρήγορα που ξεχνάς πότε έγιναν και πριν από λίγες μέρες μπορεί να είχαμε κάτι και τώρα πλέον έχει αλλάξει η επικαιρότητα. Άρα λοιπόν, ναι, ακούω και μουσική, αλλά όταν προσπαθώ λίγο να χαλαρώσω, κυρίως.
2: Κυρία Λατινοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας
2: θα κλείσω με τον ίδιο τρόπο που άνοιξα. Είτε κανείς συμφωνεί μαζί σας, είτε διαφωνεί. Αυτά που λέτε, τα λέτε ξεκάθαρα, οπότε ο καθένας μπορεί να κρίνει με ασφάλεια.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρκατσάνη. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Η ηλικιωμένη εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών και υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης. Διασωληνώθηκε άμεσα και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης δεν επανήλθε. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς. Προληπτικά απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε η φωτιά κάηκε ολοσχερός, ωστόσο η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών. Πυκνός μαύρος καπνός από τη φωτιά που εξελίσσεται στον Ασπρόπυργο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ ήχησε μήνυμα και από το 112. Συνδεόμαστε ξανά με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Τεράστιες οι φλόγες, τεράστιο και το πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που υψώνεται στην περιοχή και φαίνεται από πολλές περιοχές της Αττικής. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις με 75 πυροσβέστες και περισσότερα από 20 οχήματα και 4 ειδικά οχήματα. Επιχείρη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει ενημέρωση προς την πυροσβεστική ότι μέσα στο χώρο που έχει δηλωθεί φωτιά υπάρχει και μια μεγάλη δεξαμενή προπανίου που έχει σημάνει επιπλέον συναγερμό. 8 και 34 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή και στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα μέσω της οδού της Αγίου Γεωργίου. Η περιοχή εκεί έχει διακοπεί κυκλοφορία στους γύρω δρόμους από την Τροχέα. Δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς, Γαλάτια, τι επιχείρηση είναι, είτε εργοστάσιο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων είτε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έτσι κι αλλιώς έχει επεκταθεί σε 2-3 επιχειρήσεις που βρίσκονται ακριβώς δίπλα. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε μια πολύ μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια αυτές τις τεράστιες φλόγες και ο πυκνός μαύρος καπνός. Σίγουρα μέσα υπάρχουν μεγάλοι όγκοι έφλεκτων υλικών που έχουν δημιουργήσει αυτή την πολύ τεράστια πυρκαγιά και την πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στην επιχείρηση. Στο σημείο εδώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν υπάρχουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα μέσα σε αυτή την πύρινη κόλαση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πάρα πολύ δύσκολη μας λένε και από την πυροσβεστική αυτή η πυρκαγιά.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ολιγοήμερη παράταση, πιθανόν ως τις 22 Ιουλίου, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί πάνω από μισό εκατομμύριο δηλώσεις. Η προθεσμία εκπνέει στις 15 του μήνα. Σε περίπτωση παράτασης δεν θα αλλάξει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που έχει οριστεί ως τις 31 Ιουλίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν 90 στόχους. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν και στο Κατάρ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε εντωμεταξύ ότι το στενό του ορμού θα ανοίξει μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση Αμερικανικών απειλών. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγί Περντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε. «Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υποβάθμισε το κάζους μπέλι, ωστόσο επέμεινε στον όρο Γαλάζια Πατρίδα, λέγοντας πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίδρασή του σχετικά με τα F-35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ενώ για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία. Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αποκαλύπτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος, και ενώ η γυραιά Επίρος δοκιμάζεται από νέο κυμακαύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,7 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, ήταν δηλαδή 3 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της περίοδου 1991-2020. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 23 στους 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
5: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Άσε, είμαι να σκάσω.
9: Τι έπαθες?
8: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
9: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
8: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
9: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
8: Στην Πελοπόννησο, ε!
9: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
7: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
10: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να δώσετε συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησο και το Pelop.gr. Και όπως καταλαβαίνετε, και λόγω συγκυρίας αλλά και λόγω της ειδικότητάς σας, θα ξεκινήσουμε από τον πόλεμο με το Ιράν. Να μας πείτε μια κουβέντα πώς πάει το πράγμα στην επιχειρησιακή του πλευρά.
12: Είναι ιδιαίτερη τιμή που δίνω συνέντευξη σε μια τόσο ιστορική εφημερίδα. Οπότε και μάλιστα την ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μου, Πελοπόννησο, αν και εγώ είμαι νοτιότερα από εσάς. Πώς πάει η κατάσταση? Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί κυριαρχούν αυτή τη στιγμή εναερίως, χτυπάνε όπου θέλουν, καταστρέφουν όλες τις δομές των φρουρών της Επαναστάσεως και του Ισλαμικού κράτους και οι Ιρανοί κάνουν κλεφτοπόλεμο. Χτυπάνε δηλαδή εκεί που πονάει την Αμερική, διότι ευελπιστούν ότι θα υποχρεωθεί η Αμερική να σταματήσει τον πόλεμο. Και που πονάει στο θέμα της αυξήσεως τιμών του πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο έχουν κλείσει τα στενά του ορμούς, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην τροφοδοσία της διεθνούς οικονομίας και κατ' επέκταση δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει ύφεση, αύξηση του πληθωρισμού, όλα αυτά τα οποία δεν θα ήθελε κάποιος πολιτικός ο οποίος αντιμετωπίζει εκλογές σε ένα οχτάμινο.
11: Ωραία. Να πω και κάτι άλλο. Το περιγράψατε το επιχειρησιακό, ίσως να προσθέσει κανείς και τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία αλλά και στη γενικότερη εικόνα των χωρών, αναφέρομαι σε χώρες του κόλπου. Και εκεί είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Η ερώτηση είναι μήπως είχαμε όλοι υποτιμήσει λίγο το Ιράν και τις δυνατότητες αντίδρασης ή και αυτές που έχει στη συνέχεια. Ακούμε για παράδειγμα τώρα ότι μπορεί και να χτυπούν ασύμμετρα, να είναι πολέμαρχοι, ο ένας δεν ξέρει που χτυπάει ο άλλος. Δεν φαίνεται να είναι και τόσο τυχαίο και ασύμμετρο. Φαίνεται να υπάρχει σχέδιο.
12: Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ως προς τις χώρες του κόλπου, είναι σαφές ότι η εικόνα που φιλοτέχνησαν επί δεκαετίες, ότι είναι οι Ελβετίες, ας το πούμε έτσι, της Μέσης Ανατολής, χώρες στις οποίες δεν πλησιάζει ο πόλεμος, δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές, έχει πληγεί. Αυτοί προσπάθησαν να δείξουν ότι είναι καταναλωτική παράδειση, τουριστικοί προορισμοί, χώροι που μπορεί κάποιος να επενδύσει σε ακίνητη, σε έγκυο ιδιοκτησία. Όλα αυτά έχουν ναχθεί στον αέρα. Έχουν βέβαια φτιάξει και άλλες υποδομές, παραδείγματι τρεις μεγάλες, από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου, η Emirates, η Etihad και η Qatar, είναι ακριβώς στην περιοχή. Αυτές θα επανέλθουν, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την τάση όταν τελειώνουν τα προβλήματα να ξαναλειτουργούν σωστά. Το θέμα είναι οι υπόλοιπες υποδομές και όλη αυτή η εικόνα πώς έχει πληγεί. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν χρόνια να το ξεπεράσουν. Και αυτό δημιουργεί μία προοπτική για τον ελληνικό τουρισμό, διότι για 1-2 χρόνια πιστεύω μπορούμε να αποτελέσουμε εναλλακτικό προορισμό έναντι αυτών των χωρών για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις χώρες.
11: Και όπως εσείς συνηθίζετε να λέτε, και ως η Ελλάδα και η Κύπρος, το απότατο όριο του πλέγματος ασφαλείας της Ευρώπης.
12: Ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπαν από την Κύπρο ήταν το εξής. Την περίοδο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, πολλοί Ελλαδίτες φοιτητές που ήταν στο νησί γύριζαν αλόφρονες πίσω λόγω του πολέμου, λόγω του ότι φοβόντουσαν δεν ξέρω τι ότι θα συμβεί στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, οι Άραβες συμφοιτητές τους στα πανεπιστήμια προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να φέρουν τους συγγενείς τους και τους δικούς τους στην Κύπρο επειδή ήταν ασφαλείς. Τα λέω αυτά για να έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας. Ως προς το Ιρανικό καθεστώς και τον τρόπο που αντιδρά, είναι σαφές ότι προετοιμάζονταν χρόνια για αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι σαφές ότι το Ιράν δεν έχει καμία σχέση με τον Σαντάμ, με τον Άσαντ, με τον Καντάφη, που ήταν προσωποπαγή καθεστώτα. Εδώ πέρα έχουμε ένα δομημένο καθεστώς, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει παρά τον αποκεφαλισμό του, ήταν προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο. Είναι ένα καθεστώς το οποίο

0: περιοχή. Το λέω αυτό επειδή ακούω τα αντίστοιχα για την Αμερική και το Ισραήλ. Και σκέφτομαι και από τις δύο μεριές έχουμε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
1: Πολύ ωραία. Η Ελλάδα τώρα, καθαρά στο επιχειρησιακό, στο πολεμικό μέρος, έχει κάποιους κινδύνους. Βλέπουμε ότι έχει ευκαιρίες και τις εκμεταλλευτήκαμε με την αποστολή δυνάμεων στον Κύπρο, με το να ανακτήσουμε ένα γεν και οπλικών συστημάτων στο Αιγαίο, έναν ρόλο που μπορεί να παίξει και στη συνέχεια, να έχει αξία για τη χώρα και τα εθνικά συμφέροντα. Ως προς την έκβαση του πολέμου και το αποτέλεσμά της, μπορεί να έχει κάποιους κινδύνους στην Ελλάδα πέρα από το οικονομικό κομμάτι?
0: Όχι. Φανταστείτε ότι οι Ιρανοί έχουν να επιλέξουν στόχους που είναι 80-130 χιλιόμετρα μακριά και στόχους που είναι 1200 χιλιόμετρα μακριά στα όρια της εμβέλειας των πυράβλων τους. Γιατί να μπουν στη διαδικασία να χτυπήσουν κάτι που είναι τόσο μακριά την ώρα που θα αναχαιτιστεί από 4-5 αντιπυραυλικά συστήματα που είναι στην περιοχή και την ώρα που οι διπλανοί τους στόχοι είναι πολύ πιο εύκολο να τους πετύχουν λόγω του ότι η γνίαση τους διευκολύνει. Επομένως, θεωρητικώς ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε στόχος. Αλλά στην πράξη το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ωραία. Η Ελλάδα έκανε ήδη κάποιες κινήσεις και αυτές οι κινήσεις έφεραν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να την ακολουθήσουν και έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον. Έχουν αναλυθεί πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα τελειώσει κάποια στιγμή ο πόλεμος. Οι κινήσεις που έκανε η Ελλάδα και στον χώρο του Αιγαίου και στην Κύπρο, οι κινήσεις που έκανε τώρα, είναι κάτι που μπορεί να μας δώσει ωφέλη και στη συνέχεια και μετά τον πόλεμο? Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε?
0: Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας δίνεται η δυνατότητα, και αυτό είναι κάτι που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, να εμφανιστούμε ως ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην περιοχή. Δηλαδή, ως η χώρα εκείνη η οποία δεν είναι μόνο σημείο σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά που έγιναν με την Κύπρο και με την Βουλγαρία επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Το ζήτημα είναι να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη διάθεση να παράγουμε σταθερότητα και ασφάλεια για την ευρύτερη περιοχή.
1: Αναφέρεστε στη δική μας βούληση.
0: Μάλιστα.
1: Αμφιβάλλετε ότι μπορεί να υπάρχει?
0: Θα σας απαντήσω. Αμφιβάλλω αν θα υπάρχουν πάντα οι προϋποθέσεις. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ και δεν αναφέρομαι στην τωρινή κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια χτίσαμε ένα εξαιρετικό δίκτυο τραπεζών στα Βαλκάνια, το οποίο λόγω της οικονομικής υφέσεως και των προβλημάτων που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία διαλύθηκε ολόκληρο. Επομένως, δεν είναι τι θέλεις, είναι αν έχεις τις προϋποθέσεις να το κρατήσεις. Άμα έχουμε ισχυρή οικονομία, θα έχουμε και ισχυρό στρατό. Αν δεν έχουμε ισχυρή οικονομία, μπορεί να θέλουμε να είμαστε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, αλλά όπως είχε πει ένας Αμερικανός πρέσβης κάποια στιγμή για κάποιες από τις προθέσεις του Ερντογάν, φιλοδοξίες λέει Rolls-Royce, αλλά καρδιά αυτοκινήτου Rover. Οπότε το θέμα είναι, θα έχεις ισχυρή οικονομία για να μπορείς να κρατήσεις να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης? Θα έχεις τη διάθεση να πεις με ενδιαφέρει η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα? Σας θυμίζω ότι όταν πρωτοεστάλει ελληνικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα γινόταν χαμός εδώ πέρα. Για ποιο λόγο, που πάμε να μπλεχτούμε κτλ, κτλ. Από εκεί περνάει το 70% των πλοίων που έρχονται στον Πειραιά. Μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει? Προφανώς μας ενδιαφέρει. Οπότε είναι θέμα και χρημάτων και αντιλήψεων.
1: Κύριε Σύριο, εγώ πείτε ότι έχουμε τη βούληση, την πολιτική και έχουμε την κατάλληλη κυβέρνηση και έχουμε και την οικονομία. Οι άλλοι παίχτες σε διεθνές επίπεδο, το λέω γιατί η χώρα μας έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος και έχει δίπλα στην Τουρκία που έχει επίσης ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Τελειώνει ο πόλεμος. Αρκεί η δική μας βούληση και ικανότητα για να συνεχίσουμε να έχουμε.
0: Και οικονομία.
1: Και ναι. Οικονομία.
0: Ναι.
1: Αρκεί, λέτε.
0: Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ισραήλ πολλά πράγματα και το τι σημαίνει αντίληψη. Η πρόσληψη των πραγμάτων και πώς σφραγίζει μια χώρα. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει δημογραφική κάμψη. Το αντιπαράδειγμα είναι Νότιος Κορέα. Ενώ για να μπορεί να αναπαραχθεί ένα κράτος χρειάζεται αντιστοιχούν 2,1 παιδιά ανά γυναίκα σε παραγωγική ηλικία, στη Νότιο Κορέα είναι 0,67, σε εμάς είναι 1,27. Και η Νότιος Κορέα συνεχίζει να πέφτει. Και σου λένε όλοι μοιραίο. Φταίει το ότι είναι αναπτυγμένο κράτος. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη συμβαίνει αυτό. Έλα όμως που το Ισραήλ, που είναι επίσης αναπτυγμένο κράτος, Έχει ένα

0: 2,4-2,5 παιδιά ανά γυναίκα. Πού οφείλεται αυτό? Στον ίδιο λόγο που δεν βλέπουμε στην Ελλάδα οικογένειες πλούσιες να έχουν πολλά παιδιά, αλλά οι οικογένειες που είναι πιο κοντά στην εκκλησία να έχουν πιο πολλά παιδιά. Είναι θέμα προσλήψεως των πραγμάτων και ιδεολογίας αυτό. Και το Ισραήλ έχει μια διάθεση να μείνει στη ζωή, να μείνει, να παραμείνει. Ασχέτως των πρακτικών που χρησιμοποιεί, για τις οποίες μπορεί κάποιος να εκφράσει σοβαρότατες αμφιβολίες, είναι ένα κράτος το οποίο πιάνει τη ζωή στα χέρια του και προσπαθεί να προχωρήσει. Επομένως, δεν παίζει ρόλο τόσο το μέγεθος, όσο οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να επιβιώσει και η βούλησή σου.
1: Πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν λίγο να δούμε το ίδιο θέμα του πολέμου από πιο ψηλά. Εκτός από βουλευτής, η επαγγελματική σας ιδιότητα είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου. Και όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει στη Δύση, στην Ελλάδα, να μιλάμε για τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σήμερα, πώς αξιολογείτε την ισχύ του διεθνούς δικαίου, έχοντας υπόψη όλη τη συζήτηση που γίνεται για τον τρόπο που κηρύχθηκε αυτός ο πόλεμος? Και έχω στο μυαλό μου και την ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του Νταβός, ο οποίος μιλά για αυτές τις αλλαγές και λέει ότι αξιολογεί και λέει ότι δεν πάμε σε μια απλή διαφοροποίηση, πάμε σε μια ρήξη με το παρελθόν.
0: Ωραία.
1: Τι λέτε?
0: Λοιπόν, λέω τα εξής. Πρώτον, το διεθνές δίκαιο δεν είναι στρατηγική, είναι μια κατάσταση. Δεν υποκαθιστά τη στρατηγική. Άρα, για να έχεις εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, πρέπει να έχεις μια στρατηγική που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο το διεθνές δίκαιο δεν σε βοηθάει. Σημείο δεύτερο. Έχει οπισθοχωρήσει το διεθνές δίκαιο με αυτά που έχουν γίνει? Όχι. Σας θυμίζω, 1999, πάμε στα τελευταία 20 χρόνια, 25, 1999, το ΝΑΤΟ επεμένει στη Ιουγκοσλαβία. Επενεύει με απόφαση του ΟΗΕ? Όχι, μόνο το επενεύει. 2003, Αμερική, Βρετανία και άλλες χώρες επιτίθενται στο Ιράκ. Είναι με απόφαση του ΟΗΕ? Όχι. Το 2008, Ρωσία καταλαμβάνει την περιοχή της Αμπχαζίας στη Γεωργία. 2011, Γαλλία, Ιταλία και Αμερική επιτίθενται και ρίχνουν το καθεστώς του Καντάφη. Θέλω να σας πω δηλαδή,
1: υπάρχει προηγούμενο,
0: ότι δυστυχώς δεν ζούσαμε σε έναν κόσμο που εφαρμοζόταν το διεθνές δίκαιο και ξαφνικά έπαψε να εφαρμόσει.
1: Εντάξει, αλλά δεν είχαμε και έναν πρόεδρο που να κάνει ad hoc ΟΗΕ των Ηνωμένων Πολιτειών?
0: Όχι, υπάρχουν αρκετές διαφοροποίησεις. Αλλά θέλω να πω ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 25 χρόνια, και τότε παραβιαζόταν τις μεγάλες δυνάμεις. Εκείνο το οποίο αλλάζει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν ψάχνεις να βρεις κάποια δικαιολογία για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα. Πάλι, ας πούμε, στην επέμβαση στο Ιράκ, είχαν πει, έχει ο Σαντάμ όπλα μαζικής καταστροφής. Βγήκε ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Τόνι Μπλερ, πριν από 4-5 χρόνια και είπε τι όπλα μαζικής καταστροφής. Ξέραμε ότι δεν υπήρχε τίποτα, κάτι πρέπει να πούμε. Αλλά εξηγώ ότι δεν έχουμε κάποια ριζική αλλαγή στον τρόπο αντιμετωπίσεως του διεθνούς δικαίου. Εκεί που έχουμε αλλαγή και ρήξη είναι ότι δεν προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτά που κάνουν βάσει του διεθνούς δικαίου. Σου λέει, το κάνουμε γιατί μπορούμε. Γιατί τον έσπερσε το ξύλο των άλλων? Γιατί ήταν πιο αδυνόμος από μένα, είναι η απάντηση.
1: Ναι. Έλεγα το εξής πριν από λίγο σε μια συζήτηση που είχαμε, ότι αν κανείς πριν από 5 χρόνια έλεγε ότι θα έρθει στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ζητήσει από τους συμμάχους του και χώρες στο ΝΑΤΟ, και έχει μεγάλη σημασία ειδικά από ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες προστατεύει το ΝΑΤΟ εδώ και 70 χρόνια, και του ζητήσει τη συνδρομή και αυτές απαντήσουν όλες μαζί σχεδόν ομοθήμως όχι, μπορεί να ακούγαμε λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Αυτό θα ήθελα το σχολείο σας γι' αυτό, και θα ήθελα και το εξής. Οδηγεί και την Ευρώπη και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ακρίβεια, και την Ευρώπη, είναι και ένα βήμα προς μια κοινή στάση απέναντι στα πράγματα, ή είναι και εδώ μια ad hoc συμφωνία που αύριο το πρωί μπορεί να δούμε να διαφωνούμε κάπου αλλού? Γενικά, και εδώ θέλω να βάλω του Καναδού Πρωθυπουργού την οπτική, αυτός τι λέει? Λέει ότι ο Καναδάς επιλέγει την λογική του να κάνει διαφοροποίηση, να έχει συμμαχίες ανάλογα με το θέμα. Ότι δεν πάμε, πάει η παλιά μία συμμαχία, πάμε τώρα σε επιμέρους. Πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα?
0: είναι σαφές ότι βρισκόμαστε περισσότερο στη λογική του Καναδά. Ο Καναδάς, βέβαια, ο Καναδός Πρωθυπουργός βεβαίως μίλησε για συμμαχία μικρομεσαίων κρατών. Αυτό πιστεύω και εγώ ακράδαντα. Τώρα, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σπανίως τα τελευταία χρόνια συμφωνεί για ένα θέμα, αλλά εδώ δίνεται η ευκαιρία και είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Μην έχουμε όμως την ψευδέστηση ότι θα συμφωνούμε εφ' εξής σε όλα. Είναι θετικό ότι έγινε αυτό το πράγμα τώρα.
1: Βέβαια, λίγο χιούμορ, συμφώνησε στο θέμα, στο να μην κάνει. Το θέμα είναι να συμφωνεί και στο τι να κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά, να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συμφωνήσει παλαιότερα για την επιχείρηση ασπίδες που είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Άρα και σε κάτι συμφωνεί.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, όπως τη χαρακτηρίσατε νωρίτερα, η Ελλάδα απάντησε ότι και έσβησε ίσως και ένα στίγμα που υπήρχε από το 1974, ότι η Κύπρος δεν κοίτα μακράν. Προσπαθεί να εξελιχθεί σε γεωπολιτικό κόμβο. Υπάρχει ένα δίκτυο που έρχεται από την Ινδία, στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη για αυτή την θέση της χώρας μας και αν υπάρχουν και ωφέλη για την ελληνική κοινωνία από όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αναφέρεστε στον νέο οικονομικό διάδρομο IMEC, θα συνδέσει την Ινδία με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με την Ιορδανία, με το Ισραήλ και την Ευρώπη. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή είναι εκτός συζητήσεως. Οι χώρες από τις οποίες θα περάσει είναι αυτή τη στιγμή μέσα στη φωτιά του πολέμου. Άρα
2: έχουμε στρατόπεδα, βλέπετε.
0: 100%. Το ίδιο ο IMEC είναι ένα στρατόπεδο. Το άλλο στρατόπεδο είναι το στρατόπεδο των χωρών που συντάσσονται γύρω από την Κίνα. Ο IMEC δημιουργήθηκε με σκοπό να είναι το αντίπαλο δέος σε όσα συμβαίνουν στην Κίνα. Αλλά
2: η Τουρκία είναι στο άλλο στρατόπεδο.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή στο άλλο στρατόπεδο. Τώρα, ως προς το... Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η κατάληξη του δρόμου του ενός στρατοπέδου. Ο Πειραιάς είναι το λιμάνι στο οποίο καταλήγει ο δρόμος του μεταξιού που είναι από την Κίνα. Και ευελπιστούμε ότι όταν θα φτιαχτεί ο IMEC θα είναι η κατάληξη του άλλου δρόμου. Εκείνο που έχουμε ως γεωπολιτική αλλαγή είναι ότι στρεφόμαστε πλέον περισσότερο προς τα καλώδια και όχι προς τους αγωγούς. Καλώδια που θα μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και η Ελλάδα λόγω θέσεως έχει προνομιακή κατάταξη στο να επιλεγεί ως χώρα διαμετακομιστής, γιατί είναι πολύ κοντά στην Αφρική. Η Ελλάδα και η Ιταλία δηλαδή έχουν αυτό το πλεονέκτημα.
2: Αρκεί να μην κοπούν τα καλώδια στη μέση από ένα τουρκολιβικό σύμφωνο.
0: Να μην δημιουργηθεί ιδιαίτερη ένταση, τέλος πάντων και παρά την ένταση να τοποθετήσουμε τα καλώδια παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, 100%. Γι' αυτό είναι στρατηγική σημασία το θέμα της τοποθετήσεως καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
2: Οπότε σε όλα αυτά, η μόνη μας, από ό,τι καταλαβαίνω και από όλα όσα λέτε, η μόνη μας διαφορά με την Τουρκία ίσως δεν είναι η υφαλοκρηπίδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα μπορούν να οδηγήσουν αυτομάτως και σε ρήξη για να λυθούν.
0: 100% υπάρχουν και άλλα θέματα. Εγώ να σας πω το πιο πρόσφατο από αυτά, το θέμα του μεταναστευτικού.
2: Ναι.
0: Στο οποίο έχουμε τώρα πολύ καλή συνεργασία, δεν είχαμε παλαιότερα. Αυτό είναι ένα καινούριο ζήτημα.
2: Ναι.
0: Κατά καιρούς η Τουρκία βγάζει νέα θέματα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε είναι καινοφανείς απόψεις, παρουσιάζει η Τουρκία μοναδική στον κόσμο, παραδείγμα τη γαλάζια πατρίδα, ή είναι απόψεις οι οποίες είχαν υποστηριχτεί πριν από κάποια χρόνια και πλέον δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα στη σημερινή πραγματικότητα. Αναφέρομαι σε θέσεις της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα, που έλεγε ότι τα νησιά μας είναι εξάρτηση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, χρησιμοποιούσε όρους που έχουν καταληφθεί όπως φυσική προέκταση κτλ. Επομένως, η Τουρκία μπορεί να δημιουργεί θέματα. Μπορεί κάποια να είναι καινούργια υπαρκτά, όπως το θέμα του μεταναστευτικού, αλλά πλην του θέματος της υφαλοκρηπίδας, στα άλλα μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι μπορούν οι δύο χώρες να φτάσουν σε πόλεμο.
2: Μάλιστα. Σε συνέχεια προηγούμενου ερωτήματος για την οικονομία. Στα χρόνια των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης, οι δαπάνες για την άμυνα ήταν μηδαμινές. Πλέον έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και κάποιοι το κατηγορούν ενδεχομένως. Αυτό είδαμε και στη Βουλή σχετικές συζητήσεις και διαφωνίες. Ποιο είναι το στίγμα το δικό σας?
0: Ο Νίκος έχει χοντρό το λαιμό του γιατί κάνει δουλειά μόνος του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε ισχυρό στρατό. Όταν πρωτοπήγα στην Ελβετία πριν από αρκετά χρόνια, είχα εντυπωσιαστεί που έβλεπα στα τρένα τα Σαββατοκύριακα Ελβετούς ντυμένους με στρατιωτικά ρούχα και μάλιστα κάτι προπολεμικές στολές και κάτι καινούργια όπλα. Και πού πάνε? Λέει άσκηση, λέει έχουμε ισχυρή ο στρατό, ισχυρή η άμυνα. Καλά, λέω, είσαστε ουδέτερη χώρα. Ναι, λέει, για να μείνουμε ουδέτερη χώρα.
2: Μάλιστα. Όταν μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, για τα εθνικά θέματα, κάποιοι θα πούν, κάποιοι θα χαρακτηρίσουν κάποιους ότι είστε
0: υπερπατριώτες,
2: μιλάμε για εθνικισμό, κάποιοι θα πούν είστε υπέρ του ενδοτισμού.
0: Ναι.
2: Πρέπει
0: ναι,
2: να μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει, ναι, ναι, ναι. Και κάτι χειρότερο ίσως. Πρέπει να κολλάμε αυτές τις ταμπέλες, πιστεύετε, δεξιά?
0: Εντάξει, και να μην τις κολλάμε, τις κολλάει η κοινωνία, τις κολλάνε οι αντίπαλοι, οπότε είναι κάτι που συμβαίνει. Καλό είναι, μια που μιλάμε με παροιμίες, να θυμηθούμε την ιστορία με τον δρόμο της Καμίλας. Τη ρώτησε ο Ραστρεντίν Χότζας, θέλεις ανηφόρα ή κατηφόρα. Και του απάντησε, ο ίσιο δρόμος χάθηκε. Ας ακολουθούμε τον ίσιο δρόμο. Αυτό που κάνουν όλα τα κράτη του κόσμου. Ούτε θα ανακαλύψουμε τον τροχό σε πολλά πράγματα. Παραδείγματι, στο θέμα της αυξήσεως των χωρικών υδάτων, ας δούμε τι έχει κάνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Πλην ημών. Και ούτε θα ξεχάσουμε σε ποια περιοχή είμαστε. Δεν συνορεύουμε με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Είμαστε ακριβώς στα όρια της ζώνης της φωτιάς. Οπότε πρέπει όλες οι κινήσεις μας να ακολουθούν την διεθνή πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές δυσκολίες. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δεις πώς θα κινηθείς, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνεις, γιατί ζεις μέσα στη φωτιά και πρέπει να παραμείνεις ζώνη σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας.
2: Και μια τελευταία ερώτηση σε αυτή την ενότητα. Σε βάθος πενταετίας, ποιο θα είναι το κριτήριο για να πούμε ότι πέτυχε η ελληνική εξωτερική πολιτική?
0: Α, δεν πάνε αυτά έτσι. Δεν πάει σε βάθος πενταετίας. Αυτά πάνε σε βάθος πολλών ετών. Δηλαδή, κάθεσαι τώρα και βλέπεις 52 χρόνια από μεταπολίτευση. Πώς έχουμε πάει, τι έχουμε πετύχει. Και λες, έχουμε πετύχει δύο πολύ μεγάλα πράγματα. Μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη τεράστια επιτυχία. Η δεύτερη μικρότερη, αλλά μεγάλη επιτυχία. Με την Τουρκία πώς έχουμε πάει? Δεν τα έχουμε πάει καλά. Τι φταίει? Αυτά τα βλέπεις όμως σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι που περιμένεις. Πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ εθνικής πολιτικής. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε να είμαστε τμήμα του ανεπτυγμένου κόσμου. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με στρατηγικές κινήσεις. Ποιες είναι αυτές? Να είμαστε στο ΝΑΤΟ, να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι στρατηγικές επιλογές. Σε αυτά τα δύο επίπεδα, ευτυχώς, δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των πολιτικών κομμάτων πλην του ΚΚΕ. Και πας μετά στα θέματα τακτικής. Όπου λες, πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να βάλω, παραδείγματι, την Τουρκία, να την καταστήσω υποψήφια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιστεύω θα έχω αυτό το κέρδος. Όχι, σου λέει ο άλλος, δεν θα αλλάξει η Τουρκία, οπότε πρέπει να τις φερθείς διαφορετικά. Αυτά είναι θέματα τακτικής. Αυτά είναι που πρέπει να συζητάμε διαρκώς, αλλά τη μεγάλη εικόνα την έχουμε μετά από αρκετά χρόνια.
1: Κύριε Συρίγο, είστε καθηγητής Πανεπιστημίου. Το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να παράγει από φύτους με πολύ σημαντικές δυνατότητες για να αναπτυχθεί η οικονομία μας και γενικότερα. Μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας για τα διλήμματα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά?
0: Εξαιρετικά δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι με έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν αντίληψη τα ίδια τα πανεπιστήμια στον τρόπο λειτουργίας τους. Έχουν πολλές φορές βολευτεί στο ότι πολλές αποφάσεις τις παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Και τα πανεπιστήμια αποφεύγουν να αναλάβουν το βάρος δύσκολων αποφάσεων. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και επίσης, επειδή τα πανεπιστήμια διαπρέπουν όταν έχουν αξιοκρατικές διαδικασίες, είναι πολύ αξιοκρατική διαδικασία, δύσκολη αλλά αξιοκρατική διαδικασία επιλογής φοιτητών, δεν είναι πάντα αξιοκρατική διαδικασία για την επιλογή καθηγητών. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Και αυτό είναι θέμα και των συναδέλφων.
1: Πάμε σε δύο προσωπικές ερωτήσεις για να το κλείσουμε. Είσαστε και στην πολιτική, στην ενεργοπολιτική, παρότι είστε ακαδημαϊκός. Υπάρχει κάτι που σκεπτόμενος εκ των υστέρων θεωρείτε ότι υποτιμήσατε όταν μπήκατε στην πολιτική, κάτι που σας δυσκόλεψε?
0: Αυτό θα το κρίνω όταν πάψω να ασχολούμαι με την πολιτική. Τώρα, ξέρετε, είναι σαν να λες στο στρατιώτη που τρέχει στο πεδίο της μάχης και σκάνε από πάνω του βόμβες, φυρίζουν σφαίρες. Του λες, για κάτσε σκέψου, είναι καλό αυτό.
1: Οπότε, εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε προσδοκίες από την πολιτική. Έχετε...
0: Προς το παρόν, μέσα στην πολιτική πολεμάω.
1: Πολύ ωραία. Αν είχατε, τελευταία ερώτηση, με δύο σκέλη. Αν είχατε μπροστά σας τον πρόεδρο Τραμπ, τι θα του λέγατε και τον πρόεδρο Πούτιν? Ή θα το ρωτάγατε?
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Στον Αμερικανό πρόεδρο, άμα το ρωτούσα τώρα, θα του έλεγα τι θα κάνεις άμα συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου να είναι εκεί που είναι. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι να είσαι στον αέρα την πολιτική σου. Αλλά φοβούμαι πως ό,τι μου έλεγε ως απάντηση δεν είμαι σίγουρος ότι θα το επαναλάμβανε την επόμενη μέρα. Ως προς τον Ρώσο πρόεδρο, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν θα είχα πολλά να τον ρωτήσω. Υπό την έννοια ότι σε δικτάτορες δεν έχει και πάρα πολλά θέματα να συζητήσεις. Μπορεί να συζητήσεις κάποιο ελαφρύ θέμα, τι μουσική σου αρέσει.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο σταθμός της πόλης.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της φωτιάς, επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, δύο σοβαρά τραυματίες, ο έως τώρα απολογισμός, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Πέρος για να μας ενημερώσει για τα νεότερα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Βάνα. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη, είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα που επιχειρούν, ενώ από αέρας επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή, να πούμε ότι είναι σε εφαρμογή και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι αποκλεισμένοι οι γύρω δρόμοι από την τροχέα. Ενώ υπάρχει και νωρίτερα εκδόθηκε και 112 προκειμένου να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Βάνα, συνολικά έχουμε 6 τραυματίες. Δύο από αυτούς είναι διασωληνωμένοι στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμα 42χρονος είναι διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αττικό, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται ενέργειες προκειμένου να μεταφερθεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών στο ΟΚΑΤ, ενώ άλλα 3 άτομα ελαφρύτερα μεταφέρθηκαν και αυτά για τις πρώτες βοήθειες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ένας από τους σοβαρά τραυματίες, τις πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι, θέλεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όπου σύμφωνα με αναφορές σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη και συνέχεια ακολούθησε αυτή η τεράστια φωτιά με το μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού, πολλά τα έφλεκτα υλικά. Πληροφόρησαν να φέρουν ότι πρόκειται για επιχείρηση είτε ανακύκλωσης είτε με ανταλλακτικά οχημάτων, ενώ η φωτιά φέρεται να έχει επεκταθεί και σε διπλανές επιχειρήσεις και με πλαστικά. Γι' αυτό βλέπουμε την τεράστια αυτή φωτιά να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και γίνονται ειδικές ενέργειες από την πυροσβεστική προκειμένου να περιοριστεί το θερμικό φορτίο και σιγά σιγά να μπορέσουν να πλησιάσουν οι πυροσβέστες προκειμένου να αρχίσουν να περιορίζουν την πύρινη αυτή λέλαπα που φτύχει για από τις 8 η ώρα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
2: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, που ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Η γυναίκα επέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε φωτιά κάει και ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν έναν ύποπτο στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον οδήγησαν στο ανακριτικό της πυροσβεστικής, όπου και εξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 74χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη, διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Σε ολιγοήμερη παράταση, πιθανόν ως τις 22 Ιουλίου, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί πάνω από 500.000 δηλώσεις. Η προθεσμία εκπνέει στις 15 του μηνός. Σε περίπτωση παράτασης δεν θα αλλάξει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που έχει οριστεί ως τις 31 Ιουλίου. Στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στο ασθενό του Ορμούζ, ενώ την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως ανταπέδωσαν στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, απειλώντας παράλληλα ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Σιρήνες αεράμινα σύχησαν και στο Κατάρ. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση Αμερικανικών απειλών. Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα είναι το αποτέλεσμα της παραβίασης από το Ιράν των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το ίδιο, κάνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγί Περντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποβάθμισε το κάσους Μπέλι, ωστόσο επέμεινε στον όρο Γαλάζια Πατρίδα, λέγοντας πως δεν θα χρησιμοποιούμε μόνο τις θάλασσές μας, δεν το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίδρασή του σχετικά με τα F-35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, ενώ για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος, και ενώ η γυραιά Ήπειρος δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, ήταν δηλαδή 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της περίοδου 1991-2020. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής, το τζάμι, το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί, το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο. Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
11: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μάρινα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση πήγα να πω. Γιάννη μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά θέμα συνήθειας. Διονύση Στεφανόπουλος. Λοιπόν, στην επιμέλεια του ήχου, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε που μας στηρίζει σήμερα. Λοιπόν, θα σερβίρεις το Γιαννάκι μας γαλατάκι.
1: Βέβαια, γιατί το γάλα μας σταθερά και σήμερα μαζί μας, το φρέσκο γάλα πρώτο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών, μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να σου πω, όταν πηγαίνεις σε διακοπές, συνηθίζεις να κυκλοφορείς με μαγιό και χωρίς μπλούζα?
1: Όχι, πέρα από την παραλία.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι Ιταλοτραφή, σου λέω το εξής, γιατί κάπου έχουμε ξεφύγει ενδυματολογικά και την ενδυμασία της παραλίας την έχουμε καθιερώσει και εντός των πόλεων.
1: Του αστικού ιστού.
0: Του αστικού ιστού. Λοιπόν, πρόστιμο λοιπόν που φτάνουν έως και 200 ευρώ επιβάλλουν οι αρχές στη Βαρένα. Στη Λίμνη Κόμο έχεις πάει, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα χωριουδάκι εκεί κοντά στη Λίμνη Κόμο, βάζοντας τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα εκτός παραλίας. Και δεν είναι η μόνη περιοχή που επιβάλλει τέτοιου είδους πρόστιμο, αλλά και πολλά άλλα χωριά στην Ιταλία έχουν λάβει παρόμοια μέτρα προκειμένου να υπερασπιστούν λίγο και την αισθητική του
1: τόπου τους. Δεν γίνεται μόνο
0: τους.
1: Εκεί, φαντάζομαι. Αν πας και σε νησί,
0: όχι, λέω για αυτά που
1: Ελλάδα, αν πας και εδώ σε κανένα νησί στην Ελλάδα, όχι σε κανένα μεγάλο αστικό κέντρο, σε κανένα έτσι παραθαλάσσιο μέρος, θα δεις κόσμο να κυκλοφορεί με το μαγιό του.
0: Παντού κυκλοφορεί. Ναι. Όχι, λέω ότι για το πρόστιμο, λέω ότι εκεί έχει εφαρμοστεί και σε άλλα χωριά.
1: Θέλω δεν είπα για άλλα. Δηλαδή, πρόστιμο. Δεν είπα
0: εγώ θέλω να μπει. Θέλω να πω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο και έχουμε μπερδέψει την ενδυμασία της παραλίας με την ενδυμασία που έχουμε να έχουμε όταν κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη και στον αστικό ιστό. Ναι. Όλα τα πράγματα έχουν, ξέρεις. Θέλουν την ενδυμασία τους, την ώρα τους και το χώρο τους ακριβώς. Δεν μπορεί να έρχεσαι, κύριε Μεσαγιονάρα, να περνάς στο Μέγαρο της Πελοποννήσου και με σόρτς. Τι να κάνουμε δηλαδή?
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Γιάννη, ευθέως δεν το είπα.
1: Δεν απευθύνεται σε μένα, μην παρεξηγηθώ. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενδυματολογικός κώδικας. Αυτό είναι και το ωραίο της ζωής.
1: Να σου πω,

0: να προσέρχονται στην εργασία με σορτσάκι.
1: Για λόγους.
0: Αλλά καλοραμένο.
1: Και να είναι έτσι. Αυτά που είναι σαν βράκες εποχής, τέλος πάντων, για να το πω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, όλα έχουν το ρόλο τους και τη σημασία τους, κυρίες και κύριοι. Η ενδυμασία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο πρέπει να δίνουμε την δέουσα προσοχή. Όπως δεν μπορούμε να πάμε σε μια δεξίωση με την παντόφλα, έτσι δεν μπορούμε να εμφανιστούμε και οπουδήποτε
0: άλλο. Και
1: αλλού.
0: Δεν μπορεί να πας και στην παραλία με το φράκο.
1: Δεν μπορείς να πας στην παραλία με το φράκο. Έτσι. Ο κάθε χώρος, η κάθε περίσταση έχει τον ενδυματολογικό της κώδικα και θα πρέπει να τον τηρούμε. Δεν χρειάζεται να έρθει πρόστιμο για να μην κυκλοφορώ με το μπικίνι μέσα στην Πάτρα, έτσι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έχουμε και λίγο αισθητική και λίγο νοημοσύνη και σεβασμό στους συνανθρώπους μας και στην κοινωνία που ζούμε. Η κοινωνία έχει κανόνες.
0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Στη Ζάκυνθο, στη Ζάκυνθο δεν έχουν λαγοκεφαλούς. Είναι τέλος πάντων το φαινόμενο πολύ περιορισμένο.
1: Μήπως επειδή είναι χελώνες εκεί.
0: Μπράβο, το βρήκες.
1: Λοιπόν, είδες. Είχα διαβάσει κάτι σχετικά για αυτό το θέμα.
0: Και γενικά όπου υπάρχει
1: θαλάσσια
0: χελώνα, σε αυτές τις ακτές δεν παρατηρείται το πρόβλημα στην οξύτητα και στην ένταση που παρατηρείται σε άλλες περιοχές. Και αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί λέει είναι θηρευτής. Φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου.
1: Άρα λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Μήπως επειδή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι αυτό που δίνει τις αμοιβές για τους λαγοκέφαλους.
0: Δεν είμαι εύκαιρος, δεν μπορώ, αλλά υπάρχει.
1: Αντί να μοιράζει, ας πούμε.
0: Τι να δίνει χελώνες.
1: Όχι, να βάλει χελώνες στις θάλασσες. Με συγχωρείς. Δεν είναι πιο φυσικός ο τρόπος αυτός.
0: Μάλλον είναι λίγο δύσκολο το
1: εγχείρημα. Δύσκολο το εγχείρημα.
0: Και μια σήμερα στη Ζάκυνθο, σε πληροφορώ, τώρα το διάβαζα το πρωί, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί την επέκταση της παραλίας του Ναυαγίου για να διασώσουν το κουφάρι εκεί που υπάρχει. Θα επεκτείνουν, λέει, θα επεκτείνουν την παραλία.
1: Έχεις πάει εκεί?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Είναι εξαιρετικό το μέρος, έτσι. Ναι. Από όποια
0: θα επεκτείνουν την παραλία προς τη θάλασσα, προς τα μέσα δηλαδή, κατά 30 μέτρα, γιατί έχει υποστεί μάλλον διάβρωση.
1: Έχει συρρυκνωθεί η ακτή και δεν είναι δύσκολα προσβάσιμη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Τους χειμερινούς μήνες που έχει και μεγάλους σχηματισμούς, το νερό τρώει σιγά σιγά την παραλία, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει το κύμα κοντά στο κουφάρι αυτού του σκάφους εκεί του Τσιγαράδικου. Το οποίο έχει γίνει ένα ναυάγιο, έχει γίνει σημείο τουριστικό αξιοθέατο.
1: Και πρέπει να γίνει. Με συγχωρείς, είναι κάτι που αξίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Είδες ότι είχαμε την πρώτη ταινία με ηθοποιούς τεχνητής νοημοσύνης.
0: Νομίζω έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ήταν η πρώτη ταινία.
0: Ναι, δεν το αντιλήφθηκα, αλλά νομίζω κάπου το είχα διαβάσει παλιότερα. Όμως, όχι τώρα.
1: Ότι θα υπήρχε η παραγωγή, ήδη έχει κυκλοφορήσει λοιπόν. Ναι. Σκέψου τώρα, έτσι, να κάθεσαι να δεις μία ταινία και απέναντι το πρόσωπο το οποίο βλέπεις να μην είναι πραγματικό. Ναι.
0: Κοίτα, η τεχνολογία στο σινεμά είχε μπει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Έτσι. Ναι, αλλά δεν είχε υποκαταστήσει τον άνθρωπο,
0: τελείως.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, πολλές σκηνές που βλέπουμε δεν είναι
1: πραγματικές.
0: Είναι προϊόν τεχνολογίας, τέλος πάντων, και κατασκευασμένης εικόνας.
1: Άλλο αυτό και άλλο το να έχεις, ας πούμε, μια ρομαντική ταινία, μια συναισθηματική. Δεν σου λέω αυτά για τα ακροβατικά και τα επικίνδυνα που κάνουν, που φυσικά θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία. Αλλά βλέπεις μια ρομαντική ταινία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να ξέρεις ότι αυτή η ηθοποίηση, ας πούμε, δεν είναι πραγματική.
0: Εντάξει.
1: Και πέραν αυτού, τελικά, τι καταφέραμε, δηλαδή με την ανεξέλεγκτη χρήση.
0: Ναι.
1: Τι καταφέραμε, να υποκαταστήσουμε δηλαδή τον άνθρωπο? Θέλουμε να σβήσουμε τον άνθρωπο από το προσκήνιο να υπάρχει?
0: Σε λίγο
1: δεν ξέρω πραγματικά με παιδεύει
0: σε
1: αυτή.
0: Σε λίγο θα αυτοδιαγραφούμε, μάλλον, από ό,τι δείχνει το
1: πράγμα. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό. Οι επιστήμονες νωρίς, θα μου πεις, οι επιστήμονες παρήγαγαν όλα αυτά και παράλληλα λένε μέτρα και μέτρα και πλαίσιο και όλα αυτά. Αλλά δεν εφαρμόζεται τίποτα
0: δεν
1: από αυτά.
0: Δεν υπάρχει κανένα μέτρο.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε τελικά. Θέλουμε να σβήσουμε το ανθρώπινο είδος? Αυτή είναι η εξέλιξή μας και το επίτευγμά μας στο επιστημονικό.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, τέλος πάντων, αλλά θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει και από τους αρμόδιους φορείς, για να μην έχουν αφήσει έτσι ανεξέλεγκτη την κατάσταση. Και ανεξέλεγκτη την κατάσταση όχι σε επίπεδο, πώς να πω, θεσμικό, Έτσι, που εντάξει, κατά κάποιο τρόπο θα μπορείς να πεις ότι εκεί θα μπορείς να υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας.

0: Είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση σε επίπεδο εταιρικό πλέον. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις μεγιστάνες της πληροφορικής πλέον κάνουν κουμάντο γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα.
1: Διάβαζα όμως, Σωτήρη, προχθές στην καθημερινή της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, στο Βήμα, ότι πλέον κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό που είχαν μειώσει τα ανθρώπινα χέρια και τα είχαν υποκαταστήσει με μηχανές, πλέον επιστρέφουν πάλι στο ανθρώπινο δυναμικό, διότι είδαν ότι αυτό η αντικατάστασή τους δεν εξελισσόταν με το βαθμό που οι ίδιοι περίμεναν της παραγωγικότητας κλπ.
0: Ναι, εντάξει, θα προχωρήσει κάποια στιγμή. Ίσως δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό από τόσο νωρίς, αλλά πιστεύω ότι θα προχωρήσει το σχέδιο αυτό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα τοπικά, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις. Χθες είχαμε ανακοινώσει το βράδυ για την Πατρών Πυργού, την παλιά, όχι την καινούργια, την εθνική, την παλιά εθνική. Ξέρουμε ότι εδώ και καιρό.
1: Βραχνέει, Κακαμίνια κλπ. Για να γίνει κατανοητό η περιοχή που λέμε. Ναι.
0: Υπάρχουν διαμαρτυρίες εκεί από τους κατοίκους. Η ζωή τους έχει γίνει αφόρητη και κινδυνεύει, τέλος πάντων, και από τη διέλευση του μεγάλου αριθμού, έτσι,
1: από τον όγκο των οχημάτων,
0: όχι μόνο τα μικρά, τα γιοταχή, κυρίως το πρόβλημα είναι στα βαρέα οχήματα, γιατί εκεί δημιουργείται και
1: θέμα. Τα βαρέα οχήματα, και μην ξεχνάς και τα μικρά με την ταχύτητα που ανέπτυσαν, γιατί τώρα πλέον έχει πει ένα όριο 30 χιλιόμετρων.
0: Πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Είχαν σημειωθεί πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, και εκεί μιλάμε, είναι σαν να περνάς μέσα από έναν δρόμο χωριού, έτσι.
0: Έχει,
1: δεν είναι
0: πρώτα,
1: έχει πάρα πολλούς πεζούς, παιδιά και λοιπά.
0: Όμως ήταν πολύ, τέλος πάντων, χαμηλής
1: κυκλοφορίας,
0: ναι. Πλέον έχει υπερφορτωθεί. Και τώρα για τα λέμε αυτά, γιατί χθες το βράδυ ο αρμόδιος υφυπουργός μεταφορών και υποδομών και μεταφορών, ο Νίκος Σταχιάος, ανακοίνωσε ότι επίκειται απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, κυρίες και κύριοι, στην παλιά εθνική. Όχι μόνο εδώ στη δική μας περιοχή, στην Αχαΐα και στην Ηλία, αλλά όσον αφορά το δικό μας εδώ το κομμάτι. Θα απαγορευτεί για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό από τη Συμβολή των Οδών Καλαβρίτων και Ακτής Δημαίων μέχρι τη Συμβολή της παλιάς Εθνικής, της παλιάς Πατρών Πύργου και της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας Ελεοχωρίου, στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας Ελεοχωρίου από τη Συμβολή της παλιάς Πατρών Πύργου με την Επαρχιακή της Κάτω Αχαΐας Ελεοχωρίου μέχρι τη Συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κάτω Αχαΐας Ελεοχωρίου με την Εθνική Οδό. Τέλος πάντων, δεν τα πολυλογούμε. Όλο το κομμάτι αυτό που είχαμε στα Καμίνια και μέχρι την Κάτω Αχαΐα θα απαγορευτεί η κίνηση για τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων για τους λόγους που σας εξηγήσαμε. Το προηγούμενο διάστημα να πούμε ότι είχαν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις και από τις τοπικές αρχές των κοινοτήτων. Είχαν συναντηθεί και με την περιφέρεια. Και η περιφέρεια εδώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Στην πρόθεση του αιτήματος είχε γίνει άμεσα κατανοητό το πρόβλημα και από την περιφερειακή αρχή είχαν πάει και αντιπεριφερειάρχες, είχαν συνομιλήσει με τις τοπικές αρχές. Μάλιστα είχε τοποθετηθεί το τελευταίο διάστημα και ραντάρ και ταχύτητας
1: και είχε οριστεί το όριο των 30 χιλιόμετρων, ναι, με 30 μετά χιλιόμετρα. Με ενέργεια της περιφέρειας είχε γίνει.
0: Καλό αυτό, γιατί φαίνεται ότι εισακούστηκαν και οι ανησυχίες εδώ οι τοπικές. Είχαμε χθες μία συζήτηση στη Βουλή στο πλαίσιο σχετικής ερώτησης. Η Σία Αναγνωστοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου. Απάντησε ο Ταχιάος και έκανε γνωστό το συγκεκριμένο μέτρο που έρχεται σχεδόν συντόμως. Όπως σας είπαμε, δεν θα αφορά μόνο εδώ την περιοχή της Αχαΐας, θα επεκταθεί και σε διάφορα κομμάτια της Ηλίας, όπου και εκεί παρατηρούνται τα αντίστοιχα προβλήματα. Σίγουρα είναι μια θετική. Ο βασικός λόγος, το έχουμε πει, έτσι, που ξαφνικά είδαμε μεγάλο αριθμό φορτηγών να κατευθύνεται από την παλιά Εθνική, παρατηρήθηκε το φαινόμενο μετά την ενεργοποίηση των διοδίων στο καινούριο αυτοκινητόδρομο. Να πούμε ότι πλέον ξεκινά, γιατί έχουμε και σχετική ενημέρωση και από την Ολυμπία Οδό, ξεκινάει η χιλιομετρική χρέωση. Δηλαδή τα φορτηγά και τα γιοταχή, όλα τα οχήματα, τέλος πάντων, δεν θα χρεώνονται με το αρχικό ποσό αν δεν κάνουν όλη τη διαδρομή, έτσι. Αν είναι να βγουν στην Κάτω Αχαΐα, θα τους αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό, το αντίτιμο, από το μηχανηματάκι, από το e-pass, από το Olympia Pass, θα τους αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό στην έξοδο που θα επιλέγουν να βγουν. Είναι και αυτό ένα μέτρο το οποίο φανταζόμαστε ότι θα αποσυμφορήσει λίγο την κατάσταση.
1: Γιατί ένας από τους βασικούς λόγους που πήγε, που ήταν η επιλογή της παλαιάς εθνικής οδού, ήταν το κόστος.
0: Αυτό όμως πλέον, εντάξει, δεν φαντάζομαστε στο βαθμό που ακούγαμε έτσι τις διαμαρτυρίες για το κόστος, δεν υφίσταται πλέον, δεν θα υφίσταται πλέον, γιατί μπαίνει σε λειτουργία, όπως είπαμε, το E-Pass, το Olympia Pass. Δωρεάν είναι η παροχή του αυτού του, του μηχανήματος. Το κολλάτε στο Parbreeze, φορτίζετε την, μέσω της κάρτας σας το ποσό που θέλετε να βάλετε και γίνεται ανάλογη έτσι μέσα από τα διόδια της Ολυμπίας Οδού, θα γίνεται και η αφαίρεση του ποσού αυτόματα, με αυτόματο τρόπο. Mm-hmm. Δεν θα χρειάζεται να σταματάτε.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, μία ακόμα σημαντική παράμετρος που ανακοίνωσε ο Ταχιάος είναι ότι η Ολυμπία Οδός, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, θα αναλάβει και την αποκατάσταση του οδοστρώματος, γιατί έχουν προκληθεί φθορές στην παλιά Εθνική. Και είναι και αυτό προφανώς μία σημαντική παράμετρος, γιατί είχαν δημιουργηθεί ρογμές, οδόστρωμα, λακκούβες.
1: Πολλά προβλήματα. Και κυρίως ήταν η ασφάλεια των πολιτών, έτσι, και των κατοίκων της περιοχής. Λοιπόν, να αφήσουμε τα οδικά θέματα. Να πούμε ότι σε πολιτικό επίπεδο έχουμε κάθε μέρα και εξελίξεις, έτσι, που είναι σημάδια ότι ίσως και να πλησιάζουμε τελικά στην κάλπη. Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, ωστόσο υπάρχει ένας αναβρασμός, έτσι, σημάδια. Τα σημάδια, και ξέρεις, από τα τηλεφωνήματα που κάνουν κυβερνητικά στελέχη σε τοπικούς παράγοντες, γιατί και τώρα το πρωί που ερχόμουν μου ενέφερε κάποιος, έτσι, τοπικός εδώ πολιτικός παράγων κάτι, δείχνουν ότι υπάρχει κινητικότητα σε μέγιστο βαθμό και υπάρχει και προετοιμασία.
0: Εντάξει, βλέπεις, και κάποιους υποψήφιους έχουν αρχίσει και βγαίνουν, έχουν βγει στον δρόμο. Μοιράζουν φυλάδια, κάνουν δουλειά δηλαδή από τώρα, κανονική προεκλογική δουλειά. Με τις υγείες σας.
1: Μήκα να πω κακία, ξέρεις, γιατί έλεος με κοίτα τα τηλέφωνα. Όχι, τι σκέφτηκα. Λέω, τα πολιτικά γραφεία μας θυμήθηκαν πάλι τους πολίτες και παίρνουν διαρκώς τηλέφωνα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι να δέχεσαι τηλέφωνα από, από όλους τους πολιτικούς χώρους, έτσι. Από το γραφείο της βουλευτού τάδε, από το γραφείο του βουλευτού τάδε, από το γραφείο του τάδε. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Δηλαδή μας θυμήθηκαν όλοι ξαφνικά ότι υπάρχουμε σε αυτό το, σε αυτό τον τόπο, έτσι.
0: Μάλιστα. Θες να κλείσουμε με Ερντογάν το πρώτο μέρος?
1: Ό,τι τον αποφασίσετε, είδες,
0: παρακολούθησες,
1: κύριε,
0: τις δηλώσεις του χθες?
1: Ναι, βέβαια, τις παρακολούθησα.
0: Πώς κάνετε έτσι, λέει, για να κάζω σμπέλι? Το είδες, δεν το είδες τις δηλώσεις που έκανε?
1: Απλά πράγματα.
0: Ναι, απλά πράγματα. Δεν ασχολούμαστε εμείς, λέει, με αυτά τα πράγματα. Γιατί ασχολείστε εσείς?
1: Έτσι. Με αυτά θα ασχολούμαστε, αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Οπότε να προχωρήσουμε σε ανακήρυξη της επέκτασης των
1: θαλασσίων υδάτων,
0: και εμείς στα 12 μίλια, στα, πού είναι, στα 20.
1: Και να πούμε ότι τρέχει, δεν τρέχει κάτι, γιατί φωνάζει, δεν τρέχει τίποτα, έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ξέρεις, έχει αυτός ο Ερντογάν εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τραμπ. Εντελώς δηλαδή. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν, είναι σουλτάνοι, έχουν πάρει από μία χατζάρα, ναι, και κόβουν ό,τι μπορούν. Χαράσουν τα σύνορά τους όπως θέλουν, κινούνται όπως θέλουν κλπ. Έχουν την ίδια, στο ίδιο, στην ίδια τακτική.
0: Αυτό που λες, ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι το παίζει λίγο τρέλα, φαίνεται και από τις δηλώσεις του. Λέει, ρωτήσαμε ποτέ, λέει, τον κύριο Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί τα αγοράσατε. Εν τω μεταξύ, απειλές έδιναν και έπαιρναν πριν από
1: βέβαια,
0: λίγο καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Τα θυμάσαι αυτά.
1: Αλλά εκεί ποιος τολμάει,
0: βεβαίως.
1: Ποιος τολμάει όμως εντός της χώρας του να του ασκήσει κριτική και να εμφανίσει τις δηλώσεις αυτές, Σωτήρη?
0: Ξέρεις που θα καταλήξει.
1: Γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Άρα λοιπόν, είναι, ο άνθρωπος εκπέμπει στη δική του συχνότητα, κινείται όπως θέλει, σκέφτεται με το δικό του τρόπο, χωρίς να υπολογίζει ότι υπάρχουν απέναντί του άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή την ίδια τακτική με τον Τραμπ. Μα έβλεπα το. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του Τραμπ για τα νέα χτυπήματα στο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με συγχωρείς δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία την παγκόσμια.
1: Λες, ρε παιδί μου, έχει επικρατεί παράνοια. Πραγματικά δηλαδή. Και να τα λέει έτσι με τέτοια απάθεια, ότι με αυτό ρίξαμε, χτυπήσαμε, κάναμε.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι και η φρασιολογία που χρησιμοποιεί.
1: Καλά, άστο, αυτό είναι, δεν έχει προηγούμενο.
0: Το να συζητήσει και να πει ότι, ρε παιδί μου, μια φρασιολογία στο πλαίσιο της της διπλωματίας, μια διπλωματική έτσι αντιμετώπιση και διάλογος. Δεν υπάρχει, ό,τι σκέφτεται το λέει, το εξτομίζει για τον οποιοδήποτε. Τώρα είναι η τακτική του αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως φαίνεται ότι έχουμε μπλέξει πολύ άγρια, όπως λέμε στην Καθημερινή, με τον κύριο αυτό. Λοιπόν, 10:30 Γιάννη, να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Περιμένουμε και επισκέπτη. Ελπίζουμε ότι θα είναι εδώ.
1: Θα έχουμε στούντιο. Ωραία συζήτηση πολιτικού περιεχομένου, έτσι. Και
0: μείνετε
1: έχουμε να πούμε πολλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ο Δήμος Πατρεών διοργανώνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο νέο Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος Κώστας Παλετίδης θα παρουσιάσει τον απολογισμό και το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Αντιδράσεις προκαλεί ο προσωρινός αποκλεισμός του μήματος της οδού Καραϊσκάκη λόγω των εργασιών ανάπλασης στο πεδόδρομο της Γεροκοστοπούλου. Επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην πρόσβαση και στην τοπική αγορά. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νέα εθνική στρατηγική για τα ύδατα με έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της λειψεντρίας και των πλημμυρικών κινδύνων στη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο μητέρας και γιου στο λόγο Αιγίου, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάτας έως την εκδίκαση της υπόθεσης έκδοσής του στην Αυστραλία. Παράλληλα, συνελήφθη στην Αθήνα ο φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που είχε ανατινάξει ATM σε κλειτορία Χαΐας. Έντονη ανησυχία προκαλεί μεγάλη διάρρηξη στο ειδικό εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αχαΐας. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης και στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αφαιρώντας μετασχηματιστές και καλώδια, με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται από 70 έως 80.000 ευρώ. Η διοίκηση του σχολείου προειδοποιεί ότι αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην ξεκινήσει κανονικά η νέα σχολική χρονιά για τους 118 μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στη δομή. Αυξημένη είναι η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Πάτρα. Ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Πάτρας ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 πραγματοποίησε συνολικά 1.740 θεραπευτικές πράξεις, ενώ για πρώτη φορά εξυπηρετήθηκαν 197 νέοι ωφελούμενοι και 61 παιδιά και έφηβοι. Ο φορέας συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για θέματα ψυχικής υγείας. Αλλαγή στην κυκλοφορία προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Νίκος Σταχιάος, το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από το παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσα από κατοικημένες περιοχές. Στα αθλητικά, η Basketball Club Vienna από την Αυστρία θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Προμηθέας στα προκριματικά του Basketball Champions League που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο στη Σόφια. Και ο καιρός ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Νομίζω, Σωτήρη, δεν πρέπει να χάσουμε δευτερόλεπτο με τον προσκεκλημένο που έχουμε.
1: Ναι, νοήτε,
0: έτσι.
1: Νοήτε.
0: Γιατί θα ακούσουμε και θα μάθουμε πολλά σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Κατσανιώτης στο στούντιο του Πελοπόννησος FM.
1: Μετά από κάποιους μήνες,
0: Μετά από κάποιους μήνες. Νομίζω,
1: είχαμε.
0: Κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Χειμώνα, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: φτάσαμε καλοκαίρι για να περάσετε το κατόφλι μας, κύριε Κατσανιώτη. Άρα, μήπως πλησιάζει η ώρα?
2: Α, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Εσείς τι μας φέρνετε? Τι νέα μας φέρνετε?
2: Μπορώ να σας φέρω αυτό που, να σας μεταφέρω αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και να σας πω και τη δική μου αίσθηση. Ο Πρωθυπουργός και στην τελευταία συνάντηση που είχε με τους βουλευτές μας είπε ξεκάθαρα ότι πάμε για το τέλος της θητείας. Από την άλλη πλευρά και δική μου αίσθηση είναι ότι έχει πει, έχει δείξει ότι κινείται θεσμικά, άρα για μένα είναι σημαντικό να ξέρουμε και να γίνει συνείδηση σε πρώτη φάση και μετά να γίνει πολιτική πρακτική σε δεύτερη, ότι οι εκλογικοί κύκλοι έχουν συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ένα εργαλείο για να μπορείς να ευνηδιάζεις ή να εκβιάζεις ο χρόνος των εκλογών. Οι πολίτες επιλέγουν κυβέρνηση για 4 χρόνια και όταν δεν χάνεται η δηλωμένη και η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει και μια άνετη σταθερή πλειοψηφία, δεν βλέπω το λόγο για να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Και θα βάλω και μια ακόμα παράμετρο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν είναι για να τις κρίνουμε, είναι για να τις βλέπουμε, να τις παρατηρούμε και να κινούμαστε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα που βλέπουμε σε αυτές. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει εύκολα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα εμείς πρέπει να κερδίσουμε το χρόνο που έχουμε μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε να πείσουμε κοινά που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν, αν θέλετε, με σκεπτικισμό, ότι δεν είμαστε η σωστή επιλογή για αυτούς. Έχουμε το χρόνο. Στην πολιτική 7-8 μήνες είναι σημαντικός χρόνος για να κάνεις πράγματα. Είναι ένας χρόνος που μπορείς να δείξεις κατεύθυνση και ταυτόχρονα είναι ένας σημαντικός χρόνος για να δείξεις το όραμά σου και τις προτάσεις σου και τις προτεραιότητές σου για μια νέα τετραετία, αυτοδύναμη τετραετία που ζητάμε τον κόσμο.
1: Άρα έχει κλείσει η συζήτηση για σας μιας πιθανής συνεργασίας αν προκύψει ζήτημα με κυβερνησιμότητας?
2: Φυσικά όχι. Εγώ αυτό που πιστεύω, πίστευα και, λέω πάντα είναι ότι οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την εντολή σε όλους μας για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί, να συνταχθεί μια κυβέρνηση για το μέλλον. Αλλά επιτρέψτε μου να βάλω στο τραπέζι δύο σκέψεις. Πρώτον, όταν η αντιπολίτευση βλέπουμε να είναι τόσο πολύ διασπασμένη, να έχει μια σειρά από προβλήματα, να μην πείθει, για μας η αυτοδυναμία πρέπει να είναι αυτός σκοπός, όχι αιμονικά αλλά ως ανάγκη για τη χώρα. Και το δεύτερο είναι ότι για να μπορέσεις να πείσεις για την αυτοδυναμία θα πρέπει να δώσεις, για μένα υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Η μία, δείτε τους άλλους, δεν κάνουν, εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να κάνω πράγματα, άρα ψηφίστε εμένα γιατί δεν κάνουν οι άλλοι. Αυτή είναι μια αντίληψη που εγώ δεν τη συμμερίζομαι. Η αντίληψη που εγώ συμμερίζομαι πολιτικά είναι το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πει με θάρρος τους τομείς που δεν πήγε τόσο καλά όσο πήγε στους υπολείπους, να πει το σχέδιο και το πρόγραμμά της για αυτούς τους τομείς και ταυτόχρονα έχοντας στην ουσία κλείσει ένα μεγάλο κύκλο μετά την κρίση, έχοντας μπει στην κανονικότητα, να έρθουμε και να πούμε πια πού θέλουμε να είναι η χώρα μας τα επόμενα 10 χρόνια. Ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές στην Δημοκρατία δεν πρέπει να κερδίσει την ψήφο των πολιτών, πρέπει να κερδίσει την καρδιά τους, πρέπει να κερδίσει το μυαλό τους, γιατί πραγματικά αυτό που χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης είναι ελπίδα και όραμα. Αν καταφέρουμε και το δώσουμε για την επόμενη τετραετία, ναι, θα είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Αυτή την ελπίδα και αυτό το όραμα το στηρίζει σήμερα, επειδή είστε άνθρωπος που είστε μες στην κοινωνία, το στηρίζει η κοινωνία στη Νέα Δημοκρατία?
2: Βλέπουμε όλες τις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι με διαφορά πρώτη μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, με, θα έλεγα, με τεχνοκρατικούς όρους. Η Νέα Δημοκρατία Τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μπροστά τους αριθμούς, έχει βάλει μπροστά την ανάγκη για συμμάζεμα, έχει βάλει μπροστά, αν θέλετε, μια μέθοδο που θυμίζει πολύ περισσότερο τεχνοκράτες και πολύ λιγότερο πολιτικούς. Και έχει φέρει αποτέλεσμα. Η δική μου αντίληψη για το μέλλον είναι περισσότερο οραματική. Mm-hmm. Ναι, χρειάζονται τα νούμερα, αλλά για να υπηρετούν όραμα και πολιτικές.
1: Ξέρετε όμως τι λέει και ο κόσμος, έτσι, που ακούμε έξω στην κοινωνία, ότι η κυβέρνηση βλέπει, διαβάζει νούμερα, αλλά δεν βλέπει τι ακριβώς, τι στην πραγματικότητα ισχύει στην κοινωνία. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια διαφορά, τέτοιο χάσμα?
2: Κοιτάξτε, επειδή ξέρετε και εγώ κυκλοφορώ μέσα στον κόσμο,
1: προφανώς,
2: άρα έχουμε τα ίδια ακούσματα. Ο κόσμος είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει πανευρωπαϊκό κεντρικό έλεγχο για κατεύθυνση, σε αυτό το περιβάλλον, αν τα νούμερα δεν είναι καλά, δεν μπορείς να περάσεις στην επόμενη φάση. Αν δεν έχεις νούμερα τα οποία να είναι συμβατά σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε, mm-hmm, σε κόστος λειτουργίας του κράτους, αν δεν έχεις αυτά τα νούμερα συμβατά, είδαμε τι συνέβη στη χώρα 15 χρόνια πριν. Άρα το πολύ δύσκολο πράγμα που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να έχουμε ανασυντάξει πλήρως τα νούμερα, να έχουμε διασφαλίσει τις επόμενες γενιές. Ξέρετε, η περίοδος της μεγάλης οικονομικής κρίσης δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στις γενιές που την έζησαν. Αυτό που δεν έχουμε πει με ένταση στον κόσμο είναι ότι οι γενιές που πλήρωσαν άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη για τις επόμενες. Οι επόμενες, ναι, γενιές δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλο χρέος, δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της χρεοκοπίας όπως τον έζησε η δική μας γενιά. Αυτό βέβαια δεν αποτυπώνεται πολλές φορές στην ζωή του κόσμου.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Κατσανιώτη. Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν οι πολίτες, τι γίνεται?
2: Γι' αυτό σας λέω.
0: Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα.
2: Δυστυχώς.
0: Πηγαίνετε. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι, γιατί και εμείς τολμάμε να μπούμε στο σούπερ μάρκετ, αυτό που ακούμε είναι βογγητά σε όλα τα ράφια μπροστά από τον κόσμο. Το περιγράφω λίγο λαϊκά, αλλά είναι η καθημερινότητα του πολίτη που έχει δυσκολέψει απίστευτα.
2: Καταλαβαίνω, και η ακρίβεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, η οποία για μένα αντιμετωπίζεται με δύο πράγματα. Θα σας έλεγα πριν για την κρίση, τι μας άφησε η κρίση και σε τι φάση είμαστε. Θα βάλω ένα στοιχείο ακόμα σε αυτό που απαντά και στο δικό σας ερώτημα και αφορά την ανεργία. Δηλαδή η κρίση μας άφησε μια τεράστια ανεργία μαζί με μια μεγάλη μείωση αποδοχών στον Έλληνα πολίτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει η ανεργία να έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ο μισθός, παρότι ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει σημαντικά, δεν είναι ικανός για να μπορείς να ζεις όπως θα ήθελες να ζεις, για να μην πω με αξιοπρέπεια και κοινοπολία, να ζεις όπως θα ήθελες να ζεις. Αυτό θα είναι και θα πρέπει να είναι ο νέος μεγάλος στόχος. Γι' αυτό μιλάω για ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να έχει μια πρόταση, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει το όραμα. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται αφενός με μεγαλύτερες αποδοχές. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλύτερο εισόδημα αντέχει να πληρώνει παραπάνω το σούπερ μάρκετ, αντέχει να πληρώνει παραπάνω το ενίκιο του, γιατί μην ξεχνάμε και το κόστος κατοικίας πια είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αντέχει να πληρώνει και το ρεύμα, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε γιατί το ρεύμα είναι τόσο ακριβό,
0: ναι,
2: από την μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως το κράτος έχει υποχρέωση σε πραγματικούς και σκληρούς ελέγχους. Ξέρετε, η χώρα κυρίως λόγω πληθυσμού και νησιωτικότητας,
0: mm-hmm,
2: έχει πολλά τυπικά χαρακτηριστικά λυκοπολίου. Δεν έχει,
0: είναι γεγονός.
2: Δεν έχει το μέγεθος για να μπορεί να έχει πάρα πολλές εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό είναι το ένα θέμα. Και από την άλλη, η λογική της οικονομικής συγκέντρωσης που κυριαρχεί πια στην Ευρώπη και στον κόσμο, δεν θέλουν πολλά μικρά καταστήματα, εμπορικά καταστήματα, όπως τα θυμόμαστε παλιά και στην Πάτρα.
0: Mm-hmm.
2: Η τάση είναι να έχουμε μεγάλα συγκεντρωμένα καταστήματα. Το βλέπουμε να υπάρχει στην οικονομία. Μας στεναχωρεί γιατί έχουμε χάσει τον μπακάλι μας, το μανάβι μας, όλο αυτό το κομμάτι. Μου έλεγε ένας φίλος την προηγούμενη εβδομάδα από την Λαχαναγορά ότι η πτώση του οικονομικού κύκλου της Λαχαναγοράς οφείλεται στο ότι τα μανάβικα πια υποχωρούν αρκετά και τη θέση τους παίρνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Τα σούπερ μάρκετ, βέβαια. Να
2: έχουν,
0: έχει ενταχθεί πλέον το δίκτυο ανάπτυξη του σούπερ μάρκετ.
2: Άρα εδώ έχουμε από τη μία ένα πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο, γιατί πια η αγορά έχει πάει σε πολύ λίγα χέρια σε αυτό το κομμάτι. Και από την άλλη, να δούμε πώς θα μπορέσει να αυξηθεί το εισόδημα για να μπορέσει να ισοφαριστεί, αν ναι. θέλετε, αυτή η ακρίβεια.
3: Ξέρετε όμως εδώ, γιατί καταλήγει η κουβέντα πάλι στο πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Έτσι, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε κι εσείς ότι η οικονομία δεν είναι λεφτόδεντρα. Για να αποδώσει οικονομία και να προσφέρει ένα εισόδημα αξιοπρεπές στον πολίτη, θα πρέπει να γίνει πιο παραγωγική. Αυτό δεν πρέπει να είναι το ζητούμενο.
2: Η ιστορία με τα λεφτόδεντρα με βρίσκει απέναντί της πάντα.
0: Εκτός και αν κάπου υπάρχουν και
3: θα κονόμαστε πολλές φορές με τη Μαρίνα.
2: Η δουλειά, αν είναι έτσι, να μην κάνουμε εκλογές. Να αφήσουμε με ένα δημόσιο διεθνή διαγωνισμό σαν οικονομολόγο την κυβέρνηση της χώρας να βλέπει νούμερα και να πηγαίνουμε παραπέρα. Η δουλειά της πολιτικής είναι να μπορεί να κατευθύνει χρήματα. Mm. Όχι να εφευρίσκει, αλλά να κατευθύνει. Mm-hmm. Αν για παράδειγμα...
0: Και να τα κατευθύνει με δίκαιο τρόπο είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κατσανιώτη, έτσι.
2: Θα έλεγα ότι το δίκαιο... είναι ένα ηθικό θέμα. Θα έλεγα να τα κατευθύνει με έναν τρόπο που θα γεννάνε παραπάνω χρήματα.
0: Και αυτό. Αλλά και με δίκιο τρόπο. Διότι αν δεν φτάνουν στον πολίτη, έτσι, νομίζω ότι αν κάτι δεν ακουμπά στον πολίτη, λίγο τον ενδιαφέρει. Σαφώς κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα που είναι η ευημερία και η πρόοδος της χώρας, αλλά πρέπει και ο ίδιος να επιβιώσει. Αυτή τη στιγμή έχει εξαφανιστεί η μεσαία τάξη από τη χώρα μας.
2: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό αν θέλετε, είναι το αποτέλεσμα της κρίσης, γιατί για να. Αν καθίσουμε και αναλύσουμε ποια ήταν η μεσαία τάξη, ο μεσαίος χώρος, ήταν άνθρωποι που έβλεπαν τη ζωή τους κάθε χρόνο να πηγαίνει καλύτερα, άνθρωποι που ήθελαν τη σταθερότητα και την ηρεμία, γιατί προχωρούσε κανονικά η ζωή τους. Δεν είχαν επάγγελμα. Ήταν ταυτόχρονα και δημοσίοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί και επιστήμονες και...
0: Όλοι,
2: δεν ήταν μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία επαγγελματική, βέβαια.
2: Άρα αυτό, η ύπαρξη της μεσαίας τάξης και το μεγάλωμά της έχει να κάνει με το πόσο περνάνε τα νούμερα στην πραγματική οικονομία. Και αυτό για μένα είναι ένας μεγάλος στόχος. Να μπορέσει αυτή η ομάδα ανθρώπων που ζει καλά, που μπορεί να αποταμιεύει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η αντίληψη που κράτησε για πολλά χρόνια όρθια τη χώρα, η παλιά αντίληψη για τα πράγματα, εμπερίχει και την αποταμίευση. Βέβαια. Που τώρα πια δεν υπάρχει.
0: Έχουν εξαντληθεί και έχουν απορροφηθεί από την περίοδο της κρίσης. Το θέμα είναι μέχρι πότε όμως έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Κατσανιώτη, να χρησιμοποιούμε την περίοδο της κρίσης για να αιτιολογούμε πράγματα που συμβαίνουν σήμερα.
2: Μέχρι να τελειώσει η απότοκος της κρίσης. Ξέρετε, η κρίση μας άφησε πίσω συγκεκριμένα πράγματα. Μας άφησε το brain drain. Στην ουσία 700.000 άνθρωποι έφυγαν στην περίοδο της κρίσης. Έχουν επιστρέψει πάνω από 350.000, άρα έχουμε ένα gap
0: έτσι,
2: πάνω από 300.000
3: και το πιο παραγωγικό κομμάτι της χώρας.
2: Ακριβώς. Μας άφησε γύρω στα 260 δις για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την οικονομία και εδώ πρέπει να υποσημειώσουμε ένα πράγμα, γιατί ξεχνάμε. Η Ιρλανδία χρεοκόπησε γιατί οι τράπεζές της χρεοκόπησαν. Η Ελλάδα χρεοκόπησε γιατί το δημόσιο χρεοκόπησε και συμπαρέσυρε
3: και τα υπόλοιπα.
2: Όλα τα υπόλοιπα. Άρα τα πράγματα που άφησε η κρίση πίσω της φαίνεται να σιγά σιγά να έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να τα έχουμε βάλει σε τάξη. Τα δημοσιονομικά μας είναι σε τάξη. Οι τράπεζες, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, γιατί ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από ελληνικές καταθέσεις, από καταθέσεις των Ελλήνων. Δεν συνέβη το ίδιο στις υπόλοιπες χώρες, δεν συνέβη το ίδιο στην Κύπρο για παράδειγμα. Άρα το τραπεζικό μας σύστημα έχει ανασυνταχθεί με τα προβλήματα που έχει, με τα κόκκινα δάνεια έχουν συμμαζευτεί. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν βάλει την οικονομία σε μια διαδικασία που μπορεί αφενός να παράγει, αφετέρου να κοιτάζει το μέλλον με σταθερότητα. Όλα αυτά για τον κόσμο είναι σημαντικά. Τα νιώθει σημαντικά? Όχι. Όχι. Ναι. Γιατί τώρα πρέπει να έρθουμε και να δούμε την εποχή μετά τα αποτελέσματα της κρίσης, θα έλεγα εγώ. Ποιο θα είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Και σε αυτό γίνεται μια δουλειά που πολλές φορές δεν φαίνεται, όπως η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα. Εδώ πρέπει να σχεδιάσουμε και να υπερβαίνει τον έναν εκλογικό κύκλο ένα σχέδιο και να το υλοποιήσουν όλες οι κυβερνήσεις ως κεντρική πολιτική που θα αφορά τον αγροτικό κόσμο της χώρας και την αγροτική παραγωγή. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, αν δεν συμφωνήσουμε οι περισσότεροι σε αυτό, τότε θα μπαίνουμε συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο.
3: Βλέπω ότι μένετε στην αγροτική παραγωγή. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας όμως που έχουν μείνει πίσω. Η βιομηχανία. Την έχουμε παραμείνει, την έχουμε ξεχάσει εντελώς. Και θυμόμαστε κάποτε, πριν από κάποια χρόνια, πριν από κάποιες δεκαετίες, η Ελλάδα στηρίχθηκε και ανασυντάχθηκε χάρη στη βιομηχανία. Μήπως την αδικούμε, αυτό θέλω να πω.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δεν θεωρούσα ποτέ τον τουρισμό βαριά βιομηχανία. Τουρισμός είναι υπηρεσία. Η βιομηχανία είναι μία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη οποιασδήποτε χώρας. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή για μένα έχει δύο θέματα που θα πρέπει να δούμε. Το πρώτο θέμα είναι σημαντικότατο και αφορά την ενέργεια. Το κόστος ενέργειας, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν αφορά τον Έλληνα τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, απλά το αναφέρω για την οικονομία της συζήτησης. Το κόστος ενέργειας είναι αυτό το οποίο, αν θέλετε, αλλοιώνει και τον καπιταλισμό.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, η παραγωγική αλυσίδα δημιουργεί υπεραξίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Με το τεράστιο κόστος ενέργειας και τα κέρδη που έχουν οι εταιρείες παραγωγής και διανομής ενέργειας,
3: αλλοιώνεται
2: αυτό το μοντέλο, γιατί τα υπερκέρδη δημιουργούνται στην πρώτη φάση της αλυσίδας παραγωγής
3: και
2: συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα προσπαθείς απλά να μειώσεις όσο μπορείς το κόστος σου για να είναι affordable, για να μπορεί να αντέξει να το πάρει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς στη χώρα έχουμε δημιουργήσει μια γενιά επιδοτούμενων επιχειρηματιών. Οι επιχειρηματίες πρέπει να μάθουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν μόνο ευρωπαϊκές ή ελληνικές επιδοτήσεις για να επιχειρήσουν σε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Βέβαια.
2: Η επιχειρηματικότητα από μόνη της περιέχει και την επένδυση και το ρίσκο. Αν είναι να περιμένει ο επιχειρηματίας πότε θα του δώσει το κράτος λεφτά για να επιχειρήσει, τότε έχουμε περάσει σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δεν είναι κοντά στη δική μου αντίληψη και νομίζω στην αντίληψη των περισσότερων. Άρα πρέπει και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν να ανοίξουν το πορτοφόλι τους και να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι θεωρούν καινούργια, καινοτόμα, για να μπορέσουν να πετύχουν αυτοί επιχειρηματικά και η χώρα να κερδίσει από τη δική τους επιτυχία.
0: Ανήκετε, κύριε Κατσανιώτη, για να περάσουμε και λίγο στα πολιτικά, Σωτήρη,
3: όσο μπορούμε, γιατί
0: στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στην ομάδα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, να μου επιτρέψετε να το πω έτσι. Κάνετε παρεμβάσεις κλπ. Εισακούγεστε? Ή η έλλειψη υγιούς αντιπολίτευσης έξω από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει έτσι μία συνθήκη ασφάλειας και σιγουριάς σε κυβερνητικό επίπεδο?
2: Δεν θα μου άρεσε ο όρος εσωκομματική αντιπολίτευση. Είμαι ένας άνθρωπος που με ξέρετε χρόνια. Έχω μάθει να λέω τις απόψεις μου, να τις λέω δημόσια και να μην τις αλλάζω. Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη, συστήθηκα στον κόσμο της αχαΐας,
0: συνέπεια λόγων και πορείας, έτσι.
2: Πριν από χρόνια λέγοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα που λέω και τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω σταματήσει να εξελίσσομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορείς να αλλάζεις τα αξιακά σου, αν θες, τις αξιακές σου κατευθύνσεις ανάλογα με το τι θα ήθελε να ακούσει ένα συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας, οποιοδήποτε σύστημα εξουσίας. Έχω ανησυχίες τις οποίες τις λέω και έχουν ένα στόχο: να γίνουμε καλύτερη κυβέρνηση για τον πολίτη και να είμαστε αυτοδύναμοι στις επόμενες εκλογές για να μην μπει η χώρα σε περιπέτεια, γιατί αλίμονο με τέτοια αντιπολίτευση να μην καταφέρουμε να είμαστε αυτοδύναμοι.
3: Ναι, μιας και ανοίγει για το θέμα αυτό ο κ. Κατσανιώτης, πώς σχολιάζει και τους νέους δρόντες, τους νέους πρωταγωνιστές, τους νέους δρώντας, όπως είπα, στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, Αλέξη Τσίπρα, πώς εμφανίστηκε, ο οποίος μάλιστα φαίνεται ότι διεκδικεί πολύ σημαντική θέση στο επόμενο προεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι από τα αποδυτήρια βγήκαμε δεύτερη. Και Αντώνη Σαμαράς, φυσικά. Βλέπετε, θα βγει στο πολιτικό προσκήνιο.
2: Κοιτάξτε, η δουλειά η δική σας είναι να σχολιάζετε, η δουλειά η δική μου είναι να λέω. Αυτό μπορώ να πω για το τι υπάρχει στην πολιτική σήμερα, νομίζω θα σας καλύψει. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε ιδέες και απόψεις. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε πρόσωπα. Ποτέ μου δεν πίστεψα σε πρόσωπα. Ταυτίστηκα με ιδέες ανθρώπων στο παρελθόν και στο μέλλον ίσως να ξανασυμβεί. Αλλά βλέπω να υπάρχει από ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος ένδυα ιδεών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ψάχνουμε να βρούμε ένα θελκτικό πρόσωπο για να ταυτιστούμε πίσω από αυτόν. Βλέπουμε ότι η κεντροαριστερά στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την υποχώρηση της αντίληψης και της ιδεολογίας που έχει αριστερά για την κοινωνία και την οικονομία. Mm-hmm. Αυτό την οδηγεί σε μια ανάγκη να βρει πρόσωπα πιο γοητευτικά για να μπορέσει να ταυτιστεί μαζί τους. Και αυτό, αν θέλετε, και αυτό είναι και το αποτέλεσμα του γκολ από τα αποδυτήρια. Ψάχνουμε με αγωνία να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να κάνει ένα γκέλ στον κόσμο. Με αγωνία προσέτρεξαν οι ίδιοι άνθρωποι στον κύριο Κασελάκη μέχρι να ανακαλύψουν ότι απλά στον γοητευτικό στέλναν όλα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, επειδή αναφέρατε προηγουμένως ότι δεν ταυτίζεστε με πρόσωπα αλλά με θέσεις και απόψεις, σήμερα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση σας καλύπτει στο κεφάλαιο αυτό?
2: Κοιτάξτε, αν δεν με κάλυπτε, επειδή με ξέρετε, δεν θα ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Για να είμαι βουλευτής της, να δίνω τις μάχες στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα για να στηρίξω ένα κομμάτι του έργου της κυβέρνησης το οποίο θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή η κυβέρνηση θωράκισε τη χώρα, αυτή η κυβέρνηση την έκανε αξιόπιστη στο εξωτερικό βασικό συνομιλητή. Αυτή η κυβέρνηση μείωσε υπερβολικά την ανεργία. Αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει πολλά, αύξησε τον κατώτατο μισθό. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό τη στηρίζω και γι' αυτό θα είμαι και υποψήφιος πάλι με την Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν μπορώ να μην λέω ότι ανήκω σε μια μεγάλη παράταξη, μια μεγάλη πλατιά λαϊκή παράταξη, μια παράταξη που έχει καρδιά, ψυχή και αξίες. Μια παράταξη που πρέπει να προτάσει το όραμα από τα νούμερα.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα το λέω πάντα.
0: Σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε. Πάντα μια κουβέντα μαζί σας είναι ενδιαφέρουσα, κύριε Κατσανιώτη.
2: Να είστε καλά.
0: Και σας περιμένουμε ξανά να είστε κοντά μας. Σωτήρη, θα σερβίρεις, φτάσαμε στο τέλος.
3: Σίγουρα. Μαζί μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Σωτήρης Παπανδρέου,
3: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Γιάννη Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
3: Θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10.
0: Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα, κυρίες και κύριοι, και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των τραυματιών, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, και η Έλενα Μπρέγιαν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Έλενα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα Βάνα κυρίες και κύριοι, στους 11 ανέρχονται μέχρι στιγμής Βάνα οι τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με τρεις εργαζόμενους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αττικής. Ειδικότερα, 6 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, από αυτούς 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα, ενώ ένας έλαβε πριν από λίγο εξιτήριο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικών. Οι 4 προσήλθαν μόνοι τους στα επίγοντα, παρουσιάζοντας κυρίως αναπνευστικά προβλήματα από την έκθεση στον καπνό. Ένας ακόμη τραυματίας, η κατάσταση του οποίου κρίνεται πιο σοβαρή, διασωληνώθηκε και αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία. Από την πρώτη στιγμή, Βάνα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση αντιμετώπισης αυτής της πυρκαγιάς και της διακομιδής των τραυματιών.
1: Έλενα Μπρέγιανη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Έχει επεκταθεί μάλιστα και σε διπλανά κτίρια. Πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε φωτιά κάηκε ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Εντοπίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια, προσήχθηκε, εξετάζεται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής ένας 74χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ασθενή στο Σισμανόγλιο, που φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη, διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τα τελευταία 24 ώρες από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ στοχοθέτησαν 5 Ιρανικές επαρχίες χθες και σήμερα. Οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία, απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιο για κάτι τέτοιο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από την Άγκυρα. Ανεστάλλει εξαιτίας των νέων νυχτερινών αμερικανικών πληγμάτων η σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μοσχάντ, την πόλη όπου θα ταφεί σήμερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέι, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Τα αμερικανικά πλήγματα είναι αποτέλεσμα της παραβίασης από το Ιράν δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, λέει σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ τώρα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, στον οποίο δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκτυλσε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγί Περντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε. Ας καθίσουμε, ας ζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποβάθμισε το κάσους Μπέλι, ωστόσο επέμεινε στον όρο Γαλάζια Πατρίδα, λέγοντας πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίδρασή του για τα 35. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, ενώ για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. την πλήρη διερεύνηση το συντομότερο δυνατό της υπόθεσης του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου από αστυνομικό πειρά στο Άργος ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναδεικνύει για πολλωστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο, σημειώνει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως είναι αδιανόητο να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην Άγρια Δύση. Σε ολιγοήμερη παράταση, πιθανόν έως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί πάνω από 500.000 δηλώσεις. Σοβαρός τραυματισμός ανηλίκου, ηλικίας περίπου 16 με 17 ετών, μετά από πτώση στη θάλασσα στη σκάλα Περέας, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στις 12 στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται και θα μεταφερθεί στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε άλλα διεθνή, συνελήφθη 49χρονη στην Ιαπωνία κοντά στο Τόκιο με την υποψία ότι είχε ράψει με βελόνα και κλωστή τα χείλη της συγκατοίκου της. Το θύμα, μια γυναίκα 42 ετών, μπόρεσε να φύγει από το σπίτι και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει βοήθεια, δήλωσε αστυνομικός της τοπικής αστυνομίας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε η εκτεταμένη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ σε αποθήκη της Ιταλικής εταιρείας μεταχειμεταφορών Μπερτολίνη στο Μιλάνο, σε χώρο όπου βρισκόταν εκατοντάδες κοντέινερς. Προκλήθηκε σειρά εκρήξεων, πιθανότατα ηλεκτρονικού υλικού, χωρίς να τραυματιστούν άνθρωποι. Δημιουργήθηκε μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού και αρχές καλούν τους κατοίκους της πόλης να κρατήσουν και σήμερα τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου διεξάγεται στις 11 το βράδυ, με τη Γαλλία και το Μαρόκο να μονομαχούν για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα συναντήσουν τον νικητή του αγώνα Ισπανία-Βέλγιο. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
8: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
10: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5 9 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ο Δήμος Πατρεών διοργανώνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο νέο Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης θα παρουσιάσει τον απολογισμό και το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Αντιδράσεις προκαλεί ο προσωρινός αποκλεισμός του τμήματος της οδού Καραϊσκάκη λόγω των εργασιών ανάπλασης στο πεδιόδρομο της Γεροκοστοπούλου. Επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην πρόσβαση και στην τοπική αγορά. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νέα εθνική στρατηγική για τα ύδατα με έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της λειψενδρίας και των πλημμυρικών κινδύνων στη Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάτας έως την εκδίκαση της υπόθεσης έκδοσης του στην Αυστραλία. Παράλληλα, συνελήφθη στην Αθήνα ο φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που είχε ανατινάξει ATM σε κλητορία Χαΐας. Έντονη ανησυχία προκαλεί μεγάλη διάρρηξη στο Ειδικό Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αχαΐας. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης και στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αφαιρώντας μετασχηματιστές και καλώδια, με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται από 70 έως 80 χιλιάδες ευρώ. Η διοίκηση του σχολείου προειδοποιεί ότι αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην ξεκινήσει κανονικά η νέα σχολική χρονιά για τους 118 μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στη δομή. Αυξημένη είναι η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Πάτρα. Ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Πάτρας ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 πραγματοποίησε συνολικά 1.740 θεραπευτικές πράξεις, ενώ για πρώτη φορά εξυπηρετήθηκαν 197 νέοι ωφελούμενοι και 61 παιδιά και έφηβοι. Ο φορέας συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για θέματα ψυχικής υγείας. Αλλαγές στην κυκλοφορία προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Νίκος Σταχιάος, το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης βαραίων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από το παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσα από κατοικημένες περιοχές. Στα αθλητικά, η Basketball Club Vienna από την Αυστρία θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Προμηθέας στα προκριματικά του Basketball Champions League που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο στη Σόφια. Και ο καιρός ηλιοφάνεια που βλέπετε σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Το περιοδικό Πατρινόραμα υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Ρόαγιαλ, ο Βασίλης Λέκας παρουσιάζει τη μοναδική μουσική παράσταση «Δρόμοι στο φως». Μια βραδιά γεμάτη μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντόλι Βοσκόπουλο με τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, στηρίζοντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Μην το χάσετε! Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα 9, Πολυχώρος Ροαγιάλ, Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στα καταστήματα Public. Βασίλης Λέκας, Δρόμοι στο Φως. Μια μουσική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στους 11 έφτασε ο αριθμός των τραυματιών από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της φωτιάς, η οποία έχει επεκταθεί και σε διπλανά κτίρια. Πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Πληροφορίες αναφέρουν πως το σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. Νεκρή 90χρονη ασθενής, η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο όπου ξέσπασε φωτιά κάηκε ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια εντοπίστηκε και προσήχθη ένας 74χρονος. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ασθενή στο Σεισμανόγλιο, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν, όπως είπε, ανθρώπινες ζωές. Ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη γυναίκα, διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Robert Koch, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Κατάφορο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει το Ιράν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του, αλλά και κατά δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ, γενέτειρα του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, όπου σήμερα ολοκληρώνονται οι εξαήμερες τελετές για την κηδεία του. 14 νεκροί και 78 τραυματίες από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 24 ώρων, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Σε αντίπεινα προχώρησαν ξανά οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις με επιθέσεις αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν για τρίτη φορά οι σιρήνες συναγερμού. Η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας αποτελεί βασική προσδοκία της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, ενώ σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η χώρα του έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης. Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης εντωμεταξύ για την ασφάλεια και την άμυνα υπέγραψαν Βρετανία και Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στόχος υπεραιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας στον ευρωατλαντικό χώρο. Την πλήρη διερεύνηση το συντομότερο δυνατόν της υπόθεσης του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου από αστυνομικά πειρά στο Άργο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναδεικνύει για πολλωστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο, σημειώνει σε ανακοίνωσή του. Σε λίγη ώρα στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται και θα μεταφερθεί στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε άλλα διεθνή, υποκράτηση για δικαιολόγητο πλουτισμό. Ο πρώην επικεφαλής της αρχής της διόργας του Παναμά, υπό την διεύθυνσή του, είχε παραταθεί σύμβαση που εκχωρούσε σε όμιλο του Χονγκ Κονγκ την εκμετάλλευση δύο λιμανιών στην είσοδο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Στην αθλητική επικαιρότητα, αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επετειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ καταρχάς όσους μου έστειλαν, όσους και όσες έστειλαν μηνύματα, ρωτώντας με τι γίνεται, τι έγινε, σε κόψανε, σε διώξανε, κλείσατε το σταθμό, τι έγινε. Σιγά ρε παιδιά, σιγά ρε παιδιά. Ένα τεχνικό πρόβλημα από αυτά που τα συνηθισμένα τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσαμε, εντάξει, 10 λεπτά να βγούμε στον αέρα. Μην βάζετε με το μυαλό σας, ρε παιδιά, τι το περάσατε. Εδώ είναι κορυφαίο μαγαζί, το περάσατε. Θα κλείσουμε, θα φύγω, τι έγινε, γιατί δεν βγαίνεις, γιατί, πώς δεν αρχίζει η εκπομπή. Σιγά ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργανέξ. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο 103,9. Ακούτε Πελοπόννησος FM, έστω και λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε μέχρι τη μία περίπου, όπως συμβαίνει καθημερινά. Είναι Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου. Νομίζω η είδηση της χθεσινής ημέρας, μη βαράτε σας παρακαλώ, η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι ότι μετά από 5,5 χρόνια έπεσε η αυλαία στη γη της ελιάς. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση, κύριε Σύγη. Τώρα τι μου λέτε εσείς, εκείνο Ερντογάν, τα F-35, οι φωτιές στον Ασπρόπυργο, εκείνο όλα τα υπόλοιπα, τα καταλαβαίνω, τα σέβομαι, αλλά η μεγάλη είδηση είναι ότι μετά από 6 χρόνια για κάποιους τελείωσε η πολύ ωραία συντροφιά τους, για κάποιους άλλους τελείωσε το μαρτύριο στο Μέγκα, στη γη της ελιάς. Ξεκίνησε το 2020, παρακαλώ, σεζόν 2020-2021, παίχτηκε για 5 σεζόν, άρα συνολικά από τη στιγμή που ξεκίνησε το 20 και τελειώνει το 26, μιλάμε για μια σειρά που κράτησε 6 ολόκληρα χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, η επικαιρότητα τρέχει. Θα διαλέξω, επειδή σε λίγο θα κάνουμε το καθιερωμένο διάλειμμα, έστω και αν ξεκινήσαμε να αρχίσουμε, αν αργήσαμε να αρχίσουμε μάλλον, ακούστε τι μπορεί να συμβεί. Βέβαια έχει ξανασυμβεί, λίγο με διαφορετικούς έτσι τρόπους. Πρωτοφανές περιστατικό, ακούστε παρακαλώ, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πήγε μια οικογένεια για να παραλάβει στο νοσοκομείο τη σωρό του πατέρα, ενός 86χρονου νομίζω πατέρα, Έλληνα στην καταγωγή, Σεραίου, που πέθανε και πήγε για να παραλάβει τη σωρό του στο νοσοκομείο. Τότε εκεί λοιπόν τους έδωσαν μία άλλη σωρό. Τους έδωσαν τη σωρό ενός 79χρονου μουσουλμάνου, ο οποίος είχε πεθάνει επίσης στο νοσοκομείο. Όταν η κόρη του 86χρονου, προφανώς θέλοντας να δει για τελευταία, για πρώτη τελευταία, δεν ξέρω αν θα είχαν ανοιχτό το ανοιχτή την κάσα στην εκκλησία. Άλλες φορές σε άλλες κηδείες είδα την ανοιχτή η κάσα, βλέπεις τον νεκρό, σε άλλες είναι εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, θέλοντας να δει και στον νοσοκομείο τον πατέρα της, ανεβάζει το κήτη, είναι σεντόνια, ξέρω εγώ τι έχουν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν τη σωρό, και διαπιστώνει ότι δεν είναι ο πατέρας της αυτός που της δίνουν. Ξεκινάει η φασαρία, λέει τι είναι αυτό. Λέει ο πατέρας σας. Ποιος πατέρας μου, είναι αυτός ο πατέρας μου. Λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, από το νοσοκομείο προφανώς είχαν κάνει λάθος και τον πατέρα της τον είχαν παραδώσει στην μουσουλμανική οικογένεια, η οποία ήδη τον έχει θάψει. Ήδη τον έχει θάψει, ακριβώς όπως το ακούτε. Έχει ταφεί σε μουσουλμανικό κημητήριο στην Ξάνθη και κατά 99,9% είναι 86χρονος που αναζήτησε η κόρη με τους συγγενείς της. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών έχει ζητήσει διενέργεια κατεπίγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης για να δουν υπό ποιες συνθήκες έγινε το λάθος, ενώ η οικογένεια του 86χρονου έχει αναθέσει σε δικηγόρο την υπόθεση με αίτημα, τι λέτε, το προφανές. Μπορεί να φαίνεται μακάβριο, αλλά το προφανές. Να ξεθάψουν τον νεκρό που δεν ήταν ο μουσουλμάνος, να πάρουν τη σωρό. Ακούγονται λίγο μακάβρια αυτά, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ζητάει η οικογένεια λοιπόν να ξεθάψουν από το μουσουλμανικό κημητήριο το νεκρό που ξεθάψαν, γιατί είναι ο πατέρας τους, να τον πάρουν αυτή τη σωρό του για να τον ετοιμάσουν για την κηδεία, και να πάρουν την άλλη σωρό που κάνανε λάθος και να ξαναθάψουν τον κανονικό νεκρό πλέον. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε μετά με τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, τον Μαρίνο Σκανδάμι, για να συζητήσουμε όχι τόσο πολιτικά το αστυνομικό θέμα που προέκυψε χθες με την δολοφονία του 20χρονου παιδιού στο Άργος από τους δύο αστυνομικούς.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5 9 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό βελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ο Δήμος Πατρεών διοργανώνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο νέο Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος Κώστας Παλετίδης θα παρουσιάσει τον απολογισμό και το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Αντιδράσεις προκαλεί ο προσωρινός αποκλεισμός του μήματος της οδού Καραϊσκάκη λόγω των εργασιών ανάπλασης στο πεδόδρομο της Γεροκοστοπούλου. Επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην πρόσβαση και στην τοπική αγορά. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νέα εθνική στρατηγική για τα ύδατα με έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων για την αντιμετώπιση της λειψενδρίας και των πλημμυρικών κινδύνων στη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο μητέρας και γιου στο λόγο Αιγίου, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάντας έως την εκδίκαση της υπόθεσης έκδοσής του στην Αυστραλία. Παράλληλα, συνελήφθη στην Αθήνα ο φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που είχε ανατινάξει ATM σε κλειτορία Χαΐας. Έντονη ανησυχία προκαλεί μεγάλη διάρρηξη στο ειδικό εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αχαΐας. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης και στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αφαιρώντας μετασχηματιστές και καλώδια, με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται από 70 έως 80.000 ευρώ. Η διοίκηση του σχολείου προειδοποιεί ότι αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην ξεκινήσει κανονικά η νέα σχολική χρονιά για τους 118 μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στη δομή. Αυξημένη είναι η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Πάτρα. Ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Πάτρας ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 πραγματοποίησε συνολικά 1.740 θεραπευτικές πράξεις, ενώ για πρώτη φορά εξυπηρετήθηκαν 197 νέοι ωφελούμενοι και 61 παιδιά και έφηβοι. Ο φορέας συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για θέματα ψυχικής υγείας. Αλλαγές στην κυκλοφορία προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Νίκος Σταχιάος, το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης βαραίων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από το παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσα από κατοικημένες περιοχές. Στα αθλητικά, η Basketball Club Vienna από την Αυστρία θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Προμηθέας στα προκριματικά του Basketball Champions League που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο στη Σόφια. Και ο καιρός ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 103,9. Ακούτε Πελοπόννησος FM. Είμαι ο Χριστός Βεργανιλάκης και με ακούτε διαχειρός Ιωάννη Στεφανόπουλου. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε. Περιμένουμε να φτάσει στο γραφείο του, στο δικηγορικό γραφείο του στην Πάτρα, ο Μαρίνος Κανδάμης, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πλέον και τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Επειδή είναι και νομικός και έχει ασχοληθεί αρκετές φορές με την υπόθεση και έχει και το συγκεκριμένο πόστο του τομεάρχη προστασίας του πολίτη, θα μιλήσουμε με τον Μαρίνο Σκανδάμη, επειδή από χτες πάλι έχει χωριστεί. Δεν θέλω να πω έχει χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, γιατί μπορεί να είναι και σε τρία, σε τέσσερα, υπάρχουν και άλλες εκλογές. Πάντως υπάρχουν αυτοί που λένε, και το ξέρετε καλά, καλά του κάνανε και τον πυροβόλησε. Δηλαδή με την έννοια ότι να, η Λατινοπούλου βγήκε πρώτη-πρώτη. Καλά, θα μου πείτε τι περιμέναμε από τη Λατινοπούλου. Βγήκε πρώτη-πρώτη και είπε η Λατινοπούλου, θέλετε να έχουμε αστυνομία ή δεν θέλετε να έχουμε αστυνομία. Κυρία Λατινοπούλου, απαντώ εγώ. Ξέρω, δεν με ακούτε. Θέλουμε βεβαίως και θέλουμε να έχουμε αστυνομία, αλλά θέλουμε αστυνομία που είναι εκπαιδευμένη και δεν θέλουμε αστυνομία που θα πυροβολεί στο ψαχνό. Δεν λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πυροβόλησε στο ψαχνό μέχρι να ολοκληρωθούν οι βαλιστικές εξετάσεις και οι ιατροδικαστικές, γιατί από αυτές θα βγάλουν υπεύθυνοι το αν στο σώμα του νεαρού, του 20χρονου που είναι εγκεφαλικά νεκρός και προφανώς από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα θα ανακοινωθεί ο θάνατός του, θα δείξουν οι βαλιστικές εξετάσεις αν οι βολές ήταν ευθείες ή προήλθαν από εξωστρακισμό. Δηλαδή αν οι αστυνομικοί, οι δύο αστυνομικοί που ελέγχονται, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αν πυροβόλησαν στο ψαχνό που λέμε σε ευθεία και τον βρήκαν, δύο έριξαν 13 σφαίρες, γιατί βρέθηκαν 13 κάλικες, δύο τον βρήκαν στο κεφάλι και γι' αυτό άλλωστε είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Αν είχαν πυροβολήσει χωρίς να βλέπουν και εξωστρακίστηκαν και πήγαν στο κεφάλι του, θα φανεί. Πιστέψτε με, θα μας τα πει και ο κύριος Σκανδάμης, θα φανεί. Μην νομίζετε ότι μπορούν σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το μυαλό, ξέρετε, γίνονται πολλά, ότι μπορεί να αλλάξει βαλιστική για να προστατευτούν. Παιδιά, δεν γίνεται. Η βαλιστική είναι μία, θα μπορεί να αντιδεί τη βαλιστική εξέταση και πραγματογνώμονος από την οικογένεια του παιδιού κτλ. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει. Για μένα, κάνε μια προσπάθεια για τον κύριο Σκανδάμη Γιάννη. Για μένα όμως, και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, επανέρχεται το μεγάλο θέμα των περίφημων body cams, των καμερών σώματος. Εάν υπήρχαν, ήδη είχαν τοποθετηθεί, κάτι που συζητάμε εδώ και χρόνια, στις στολές αστυνομικών οι κάμερες σώματος, σε δύο λεπτά θα γινόταν εξέταση και θα είχαμε βρει, μέχρι τώρα θα είχαν βρει υπεύθυνοι, όχι εμείς, χωρίς να περιμένουμε τη βαλιστική ή την ιατροδικαστική έρευνα, θα είχαμε βρει πώς, γιατί, πότε και με ποιο τρόπο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί τον 20χρονο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Σκανδάμη, που και ως νομικός και ως νομικός με διπλή ιδιότητα και ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σίγουρα θα μπορέσει να μας διαφωτίσει περισσότερο. Καλημέρα κύριε Σκανδάμη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν με ακούσατε, και πείτε μου γι' αυτό τι ενημέρωση έχετε, ότι αν δεν είχε γίνει serial αυτό το θέμα με τις κάμερες που θα είχαν, κάμερες σώματος στις στολές των αστυνομικών, τώρα δεν θα ψάχναμε και δεν θα κάναμε εικασίες ή δεν θα περιμέναμε, αν θέλετε, τόσο πολύ με τόση αγωνία τη βαλιστική, θα γνωρίζαμε τι είχε γίνει. Η δική μου πληροφόρηση είναι το θέμα έχει κολλήσει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι έτσι, κύριε Σκανδάμη, ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Εγώ θα έλεγα εξής, ότι ήταν μια δέσμευση, συγγνώμη, αρχική του κυρίου Χρυσοχοΐδη να φέρουν όλοι οι μάχημοι αστυνομικοί κάμερες και το είχε προεξαγγείλει προ πολλών ετών. Δεν έγινε ποτέ. Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα μέτρο με το οποίο έχεις άμεση κατανόηση τι πραγματικά έχει συμβεί και αν έχουν εφαρμοστεί ουσιαστικά οι αρχές του αστυνομικού έργου, που είναι η νομιμότητα και η αναλογικότητα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει συμβεί και υπάρχει πολιτική ευθύνη για αυτό.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα τώρα πάμε στο ουσιαστικό, ότι έχουμε τώρα έναν βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου, ο οποίος εμπλουτίζει την Ελλάδα. Έχουμε αστυνομικούς που κατηγορούνται, όπως είδαμε στον τύπο πλέον, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και δυστυχώς υπάρχει μια κουλτούρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που την εκολάπτει και την καλλιεργεί. Και δίνει μια εντύπωση, ας πούμε, στον μέσο αστυνομικό, φυσικά προφανώς δεν είναι όλοι αστυνομικοί έτσι, αλλά κάποιοι το αντιλαμβάνονται αλλιώς, κάποιοι λίγοι, ότι τελικώς η χρήση των όπλων είναι ένα παιχνίδι και δεν υπάρχει σε κανόνες. Όμως υπάρχουν αυστηροί κανόνες, υπάρχει νομοθεσία για το πώς χρησιμοποιούμε το όπλο σε περιπτώσεις εμπλοκής, τι σημαίνει πυροβολισμός εκφοβισμού, τι σημαίνει πυροβολισμός ακινητοποίησης, τι συμβαίνει πυροβολισμός εξουδετέρωση, που εκεί μπορεί να συνεπάγεται δυστυχώς και το θάνατο. Λοιπόν, φαίνεται από αυτά που η ίδια η Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία, ανακοίνωσε με το δελτίο τύπου, ότι τίποτα από αυτά δεν έχει τηρηθεί. Και αυτό εμείς στην Ελλάδα είπαμε το αυτονόητο, ότι άμεσα πρέπει να διελευκαθεί η υπόθεση και με τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά κυρίως μέσα από την δικαιοσύνη που ήδη βρίσκεται η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε ανθρώπινες ζωές. Σκοπός της πολιτείας, του κράτους δικαίου είναι να περασπίζεται κάθε ζωή, κάθε ανθρώπου, η αξία του ανθρώπου είναι πάνω απ' όλα.
0: Ναι, σωστά. Άρα εσείς, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα, που έχουν υπάρξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σίγουρα θα υπάρξουν, δεν λέτε κακώς πυροβόλησαν ή αυτό, λέτε, φαντάζομαι από ό,τι κατάλαβα κύριε Σκανδάμη, και πείτε μου ότι πρέπει να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν και μετά θα δούμε.
1: Προφανώς, η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, είναι ξεκάθαρο. Θα διελευκανθούν όλα αυτά. Αυτονόητο αυτό. Λέω όμως ότι από το ίδιο το αστυνομικό δελτίο, από το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, όπως περιγράφονται τα γεγονότα, δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έγινε μια σωστή χρήση όπλων βάσει των βασικών κανόνων που περιγράφονται στον, αν θυμάμαι καλά, νόμος είναι 3169. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει καμία τέτοια χρήση από το δελτίο του αστυνομικού. Από εκεί πέρα πραγματικά.
0: Σωστά. Και από τα γεγονότα έτσι όπως περιγράφονται, αυτά που ξέρω εγώ, θα το πω λαϊκά, κύριε Σκανδάμη, και πείτε το εσείς μετά, διορθώστε με ή πείτε το καλύτερα και πιο νομικά, μάλλον, για να μην λέω καλύτερα, πιο νομικά, από αυτά που έχω διαβάσει, ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να πυροβολήσει εφόσον διαπιστώσει ότι ο απέναντί του έχει όπλο και απειλείται άμεσα
1: σε ευθεία απειλή
0: η ζωή του.
1: Θανάτου ή βαρύ τραυματισμό του ιδίου ή τρίτου. Έτσι μπορεί να,
0: ναι,
1: να
0: παρέμβει. Σωστά, σωστά. Ή να απειλεί κάποιο τρίτο.
1: Ναι. Το νόμο, καλά το λέω.
0: Ναι.
1: Επομένως, όλα είναι υπό έρευνα. Εμείς αυτό ζητάμε, γρήγορη διερεύνηση και επιτέλους το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να διδάξει και πάλι σε κάποιους αστυνομικούς που δείχνουν κάποιες υπερβολικές συμπεριφορές αφαίρετες ή ανεξέλεκτες που οδηγούν σε τέτοια τραγικά συμβάντα, πώς πραγματικά γίνεται η χρήση των όπλων. Αυτό χρειάζεται καθημερινή εκπαίδευση, καθημερινή επιστοποίηση και σαφείς εντολές από την ιεραρχία. Δεν μπορούμε να έχουμε τα όπλα σε πρώτη χρήση χωρίς να συντρέχουν δηλαδή πάντα οι κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν τη συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και από νομικής πλευράς και από πολιτικής πλευράς ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι. Βγήκε παράδειγμα η κυρία Λατινοπούλου, άκουγα, έκανε μια ανάρτηση και ο Στέφανος Οχίος και λένε ότι τι θέλετε δηλαδή, να δέσουμε τα χέρια των αστυνομικών, δεν θέλετε να έχουμε αστυνομία. Η δε κυρία Λατινοπούλου κατηγόρησε ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι για ποιο λόγο επέτρεψε, λες και θα μπορούσε ο Μητσοτάκης και άμεσα να πει στον εισαγγελέα μην κάνεις αυτό και κάνε το άλλο. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα πρέπει, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει, αν κάποιος επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, οι αστυνομικοί θα έχουν το δικαίωμα και να τον πυροβολήσουν και οτιδήποτε άλλο.
1: Εγώ θα
0: και
1: έλεγα...
0: ξέρετε καλά κύριε Σκανδάμη ότι υπάρχει κόσμος, ότι υπάρχει κόσμος που λέει θέλετε να έχουμε κανονικούς αστυνομικούς γιατί ο συγκεκριμένος και πήγε λέει να τους εμβολήσει με το αυτοκίνητό του και δεν σταμάτησε σε σήμα και. Σας ακούω.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, όλα αυτά έχουν συμβεί όπως περιγράφονται στο αστυνομικό δελτίο, θα διερευνηθούν κιόλας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που ελέγχεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η νόμιμη μη χρήση των όπλων. Είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επομένως τώρα να προσπαθεί η κυρία Λατινοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος να κάνει πολιτική κερδοσκοπία πάνω από ένα παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του και θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό, νομίζω είναι τουλάχιστον ύβρις στην αξία της ζωής. Επομένως, ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός θα έπρεπε να είναι στο περιθώριο και να μην ακούμε φωνές εμπαθείς που θέλουν νεκρούς στον δρόμο για να ικανοποιείται ένα τυφλό αίσθημα βίας που διατρέχει την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι. Ακριβώς, τελευταία πρόταση, δυστυχώς, έχετε δίκιο κύριε Σκανδαμή, διατρέχει, υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μία όλο και αυξανόμενη μερίδα που λέει καλά του έκανε, ασταμάταγε ο Πιτσιρικάς, ο 20χρονος.
1: Υπάρχει τρελή κοινωνική βία, δηλαδή και οικογενειακή, δηλαδή πού να το πιάσουμε, βία ανηλίκων, δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος στο κόκκινο. Στο κόκκινο, στον δρόμο. Οδηγείς και δεν ξέρεις πώς θα βρεθείς, πού θα εμπλακείς, ποιος είναι απέναντί σου, ένα τυχαίο περιστατικό που μπορεί να παραβίασες κάτι. Υπάρχει ένας διαρκής κίνδυνος στη μεταμένη κατάσταση. Όλα αυτά βεβαίως, προσέξτε, η συνολική αυτή απεικόνηση της βίας στην ελληνική κοινωνία έχει πρωτίστως οικονομικό υπόβαθρο, άνθρωποι πιεσμένοι όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, που εκδηλώνονται έτσι από την ασφυξία την προσωπική, την οικογενειακή που νιώθουν. Ο κύριος όγκος των ανθρώπων που εκδηλώνεται με βία έχει τέτοια χαρακτηριστικά υποδόρια, οικονομική και κοινωνική βία, κυρίως οικονομική. Επομένως χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Αν θέλουμε να δούμε και πιο μακροπρόθεσμα, οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Δεν υπάρχουν πια συνθήκες αξιοπρέπειας στον Έλληνα πολίτη. Αυτό οδηγεί σε συμπίεση και οδηγεί και σε τέτοια συναισθήματα βίας ή εκδήλωση βίας.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πετε μου κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω, κύριε Σκανδαμή. Σε νομικό επίπεδο, αφήνουμε το πολιτικό σε νομικό επίπεδο, ως νομικός. Σε περίπτωση που οι βαλιστικές έρευνες στη συγκεκριμένη υπόθεση δείξουν ότι οι βολές, οι σφαίρες, δηλαδή οι πυροβολισμοί, ήταν σε ευθεία γραμμή και όχι μέσω εξωστρακισμού, οι αστυνομικοί θα κατηγορηθούν όπως είναι τώρα η κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο?
1: Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κανένα αποτέλεσμα αστυνομικής.
0: Όχι την άποψή σας νομικά λέω. Ναι.
1: Προφανώς μπορεί να αλλάξει το κατηγορητήριο, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την αστυνομική έρευνα. Πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, και οπουδήποτε και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι το όλα στο φως, αυτό που εμείς λέμε στην Ελλάδα, απηχεί αυτό που χρειάζεται είναι και η κοινωνία. Να ξέρει πραγματικά τι έχει συμβεί. Και αυτό πρέπει να το διερευνήσουν οι αρχές.
0: Μάλιστα. Και πρέπει, και κλείνω με αυτό κύριε Σκανδάμη, πρέπει επειγόντως, δεν ξέρω αν είναι όπως διαβάζω στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει κολλήσει το θέμα με τις κάμερες σώματος που πρέπει να μπαίνουν στο λες των αμυστούρων, νομίζω είναι ένας ακόμα λόγος για να επιδιώξει η κυβέρνηση ή η δικαιοσύνη ή και οι δύο μαζί να τρέξει το θέμα, να μπουν κάμερες σώματος στις στολές των αστυνομικών, της ΣΟΠ και ΔΙΑΣ και τα λοιπά, για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Θα έλεγα κάτι γενικότερο, ότι η προστασία των δικαιωμάτων, το προσωπικό δεδομένο θα λέγαμε έτσι, στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, είναι ένα εξαιρετικό λάστιχο. Το τραβάς όπου θες και αιτιολογείς ό,τι θες, είτε προς αρνητική είτε προς θετική πλευρά. Επομένως, παρότι συντρέχουν όροι σε πάρα πολλές περιπτώσεις παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αυτές θεωρούνται νόμιμες και ισχύει και το ανάποδο. Εγώ νομίζω ότι σε ένα κεκτημένο ευρωπαϊκό που υπάρχει τους ίδιους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προφανώς οι κάμερες μπορούν να καταγράφουν και να είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης πώς πραγματικά εξελίχθηκε μια αστυνομική επιχείρηση. Στη Βρετανία έχουμε μάλιστα κάμερες και τους φύλακες των φυλακών για να κοπούν και φαινόμενα άλλα. Συναλλαγής με κρατουμένους ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δηλαδή, ναι, ή βασανιστήρια ή οτιδήποτε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Σκανδάμη.
1: Και κάτι τελευταίο, ζούμε δυστυχώς έναν καπιταλισμό της επιτήρησης. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Κουλτούρα επιτήρησης, εδώ οι πολίτες οι απλοί είναι με ένα κινητό να καταγράψουν το διπλανό, να το ηχογραφήσουν. Μιλάμε για μια κατάδια έτσι, της αξίας, της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
0: Μα εδώ βλέπουμε κύριε Σκανδάμη.
1: Είναι ο προσωπικός καταγραφέας του άλλου.
0: Εδώ βλέπουμε κύριε Σκανδάμη, γίνεται. Πάει να γίνει ατύχημα, γίνεται βιασμός, γίνεται ξέρω εγώ κάτι. Και ο άλλος είναι με το κινητό. Εντάξει, μπορεί να είναι ακραίο το παράδειγμα. Με το κινητό να τραβήξει κατευθείαν.
1: Να πει καθημερινότητά μας, λέω έτσι. Να πει καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκανδάμη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.

το μυαλό. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τι είπε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο γνωστός αναλυτής που βγαίνει και στις τηλεοράσεις και στον Ευαγγελάτο, βγαίνει και δική του εκπομπή έχει στο Open. Μιλάω για τον αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα. Για το συγκεκριμένο θέμα, είπε ότι τα αποτελέσματα της εγκληματολογικής εξέτασης θα κρίνουν αν ο τραυματισμός προήλθε από εξωστρακισμό σφαίρας ή από απευθείας βολή, καθώς το τραύμα βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Άρα, με βάση τα όσα είδατε περισσότεροι, όπως προσπαθούσε να ανέβει τον τοίχο, είτε τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί για να μην ανέβει τον τοίχο, άρα προφανώς είχαν και οπτικό, είχαν οπτική επαφή και τον πυροβόλησαν. Τώρα, βέβαια, αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ ακραίο. Δεν θέλω καν να το πιστέψω ότι έβλεπαν ένα παιδί, οτιδήποτε άνθρωπο, δεν λέω παιδί, και 70 χρονόταν και σκαρφάλωνε, και ενώ μπορούσαν να πλησιάσουν, να τον πιάσουν, τον πυροβόλησαν από πίσω στο κεφάλι. Μου ακούγεται, δηλαδή, ξέρω ότι αυτά κάτι στην Αμερική βλέπουμε που γίνονται κάτι τέτοια. Αλλά το θέμα να μην το κάνουμε ζούγκλα. Μακάρι να ισχύει το σενάριο που λένε ή που αφήνουν ανεθεί οι αστυνομικοί, ότι ήταν προειδοποιητικές βολές, χτύπησαν κάπου αλλού και εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Αυτό όμως, όπως είπα και στο ξεκίνημα, είναι κάτι που θα το δείξει ακριβώς η βαλιστική εξέταση. Λοιπόν, ο κύριος Μπαλάσκας είπε για τη χρήση όπλου κατά τη διάρκεια μια καταδίωξη. Θα μπορούσαν να έχουν ρίξει βολές ακινητοποίησης σε λάστιχα κατά την καταδίωξη, ενώ στα λάστιχα του αυτοκίνητου. Όταν το ρώτησαν πότε επιτρέπεται η χρήση υπηρεσιακού όπλου από αστυνομικό, είπε μόνο όταν κατευθείαν και πρόσωπο με πρόσωπο υπάρχει κίνδυνος είτε για τη ζωή των αστυνομικών, ορατός και αποδεδειγμένος, ή για τη ζωή πολιτών. Δηλαδή, αν ένας πολίτης σημαδεύει έναν άλλο πολίτη και εσύ το βλέπεις, τότε ναι, επιτρέπεται η χρήση όπλου, ακόμα και να τον σκοτώσεις πριν προλάβει να σκοτώσει τον άλλο πολίτη. Τα βλέπουμε και στα έργα αυτά άλλωστε. Σε καμία άλλη περίπτωση, συνέχισε ο κύριος Παλάσκας, δεν δικαιολογείται να βγει το πιστόλι.

Λοιπόν, βλέπω εδώ επίσης μια δυσάρεστη είδη, με καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η σπουδαία και διάσημη τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Κάτι που σκίζει τις στολές. Το Μάιο είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα μετά από επιπλοκές κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο έντερο. Ένα μήνα μετά ξύπνησε από το κόμμα, όμως η κατάστασή της παρέμενε σοβαρή και κρίσιμη. Νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Στα πορτογαλικά μέσα είχαν γράψει εκείνο το διάστημα ότι η Bonnie Tyler πέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί προσπάθησαν για πρώτη φορά να την επαναφέρουν από το τεχνητό κόμμα. Λίγες μέρες αργότερα, συνεργάτες τραγουδίστρια ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν πολύ αργά. Όμως είχαν ακυρώσει όλες τις καλοκαιρινές περιοδίες της τραγουδίστρια, εκφράζοντας την ευχή ότι θα συνερχόταν μέχρι τέλος του 2026. Τελικά δεν κατέστη δυνατό αυτό και η διάσημη τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, παραλαμβάνω, έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ.

πολύ ιδιαίτερη φωνή, την ακούτε τώρα, έτσι, σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη φωνή. Εγώ δεν κάνω, ξέρετε, και δεν ασχολούνται να πω ναι, πολύ ωραία, εκείνο μου αρέσει, γιατί αυτά είναι θέμα γούστου, αλλά έχει μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη φωνή.

Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, μας έλειψε χθες το Μουντιάλ. Το άκουσα και από άλλους, μου το είπαν και άλλοι φίλοι. Μία μέρα δεν είχαμε Μουντιάλ. Και κάπως, δηλαδή, ρε παιδί μου, η ποδοσφαιρική, ξέρετε, όταν έχει συνηθίσει από τις 8 Ιουλίου, από τις 8, όχι, από τις, έλα, από τον Ιούνιο, 19 Ιουνίου που ξεκίνησε το Μουντιάλ, νομίζω, ή 18 ή 19, εν πάση περιπτώσει, που ξεκίνησε και είχαμε κάθε μέρα παιχνίδια. Μας πήγε λίγο άσχημα που χθες η μέρα πέρασε χωρίς να έχουμε Μουντιάλ. Βέβαια και τις επόμενες μέρες, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε κάθε μέρα ένα παιχνίδι αρχής γενομένης. Απόψε στις 11 η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Παιχνίδι για τους περισσότερους υπάρχει, ακλόνητο το φαβορί η Γαλλία. Θυμίζω όμως ότι δύο ομάδες είχαν ξανασυναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ, πάλι στην ίδια. Είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά τότε, όταν η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο, προκρίθηκε στον τελικό από όπου έχασε μετά από την Αργεντινή, και το Μαρόκο έγινε η πρώτη, νομίζω, αφρικανική ομάδα που είχε καταφέρει να φτάσει στους τέσσερους ενός Μουντιάλ από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Λοιπόν, στις 11 θα τα δούμε όλα αυτά και αύριο εδώ είμαστε να μιλήσουμε και με το Σωτήρη το Γεωργίου, όχι για ποδόσφαιρα, γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται ο Σωτήρης από ποδόσφαιρα, για μπάσκετ είναι ο Σωτήρης, να μιλάμε για Τραμπ, είναι για ένα σωρό άλλα θέματα, όχι για ποδόσφαιρο, και το λέει άλλωστε και ο ίδιος χαριτολογώντας το λέω, γιατί δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Βεργανιλάκης, ήταν ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Μένετε συντονισμένοι εδώ σε 103,9 Πελοπόννησος FM. Τα λέμε αύριο 12 και 10. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από 5,2% που ήταν τον Μάιο του τρέχοντος έτους και 2,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε εξέλιξη, οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Πληροφορίες αναφέρουν πως το σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής στο Σύσμανόγλιο νοσοκομείο. Νεκρή μια 90χρονη ασθενής, η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε η φωτιά κάει και ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια εντοπίστηκε και προσήχθη ένας 74χρονος, για τον οποίο πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ασθενή στο Σισμανόγλιο, που φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι σημειώθηκαν φέτος στη Γερμανία και συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κόχ, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Κατάφορα έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει το Ιράν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του, αλλά και κατά δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάτ, γενέτειρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου σήμερα ολοκληρώνονται οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του. Το φέρετρο με τη σωρό του έφτασε αεροπορικό στην πόλη, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. 14 νεκροί και 78 τραυματίες από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Σε αντίπεινα προχώρησαν νωρίτερα ξανά Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας αποτελεί βασική προσδοκία της Άγκυρας, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, ο Ταγί Περντογάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας πως η χώρα του έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης. Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα υπέγραψαν εντωμεταξύ Βρετανία και Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε χθες στην Άγκυρα. Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας στον Ευρωατλαντικό χώρο. Ενεργοποιείται αύριο στη Βουλή ο θεσμός της ώρας του Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στις 10.30 το πρωί σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση εμένει σε μια τελέσφορη πολιτική αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής, την ίδια στιγμή που επιμένει να παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο και να θριαμβολογεί για τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μεταφέρθηκε στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στην τελική ευθεία, η ένταξη 94 νέων δημοτικών αστυνομικών στην καθημερινή λειτουργία της Αθήνας. Το πρωί ξεκίνησε η πρακτική εκπαίδευσή του, σηματοδοτώντας το τελευταίο στάδιο πριν από την πλήρη επιχειρησιακή του δράση. Πλέον περνούν το στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης και σύντομα θα βρίσκονται στις γειτονιές της Αθήνας. Καλή αρχή στα νέα τους καθήκοντα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler μεσουράνησε τη δεκαετία του 80 με επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Τουλάχιστον 600 νεκροί στο Κονγκό, σε σύνολο 1.759 επιβεβαιωμένου κρουσμάτων λόγω της επιδημίας έμπολα που μαστίζει την περιοχή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δύο ρωσικές δεξαμενές πετρελαίου έπληξε σήμερα η Ουκρανία στις περιφέρειες Τβέρ και Σταυρούπολης, που και οι δύο απέχουν περίπου 500 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετόπου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα αρχίζει η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το περιοδικό Πατρινόραμα υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Ρόαγιαλ, ο Βασίλης Λέκας παρουσιάζει τη μοναδική μουσική παράσταση «Δρόμοι στο φως». Μια βραδιά γεμάτη μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντόλι Βοσκόπουλο, με τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, στηρίζοντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Μην το χάσετε! Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα 9, Πολυχώρος Ροαγιάλ, Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στα καταστήματα Public. Βασίλης Λέκας, Δρόμοι στο Φως. Μια μουσική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5 9 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ο Δήμος Πατρεών διοργανώνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο νέο Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης θα παρουσιάσει τον απολογισμό και το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Αντιδράσεις προκαλεί ο προσωρινός αποκλεισμός του τμήματος της οδού Καραϊσκάκη λόγω των εργασιών ανάπλασης στο πεδιόδρομο της Γεροκοστοπούλου. Επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην πρόσβαση και στην τοπική αγορά. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νέα εθνική στρατηγική για τα ύδατα με έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της λειψενδρίας και των πλημμυρικών κινδύνων στη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο μητέρας και γιου στο λόγο Αιγίου, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάκας έως την εκδίκαση της υπόθεσης έκδοσης του στην Αυστραλία. Παράλληλα, συνελήφθη στην Αθήνα ο φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που είχε ανατινάξει ATM στην κλειτορία Χαΐας. Έντονη ανησυχία προκαλεί μεγάλη διάρρηξη στο Ειδικό Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αχαΐας. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης και στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αφαιρώντας μετασχηματιστές και καλώδια, με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται από 70 έως 80.000 ευρώ. Η διοίκηση του σχολείου προειδοποιεί ότι αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην ξεκινήσει κανονικά η νέα σχολική χρονιά για τους 118 μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στη δομή. Αυξημένη είναι η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Πάτρα. Ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Πάτρας ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 πραγματοποίησε συνολικά 1.740 θεραπευτικές πράξεις, ενώ για πρώτη φορά εξυπηρετήθηκαν 197 νέοι ωφελούμενοι και 61 παιδιά και έφηβοι. Ο φορέας συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για θέματα ψυχικής υγείας. Αλλαγές στην κυκλοφορία προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Νίκος Σταχιάος, το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από το παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσα από κατοικημένες περιοχές. Στα αθλητικά, η Basketball Club Vienna από την Αυστρία θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Προμηθέα στα προκριματικά του Basketball Champions League που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο στη Σόφια. Και ο καιρός ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. κύριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Το περιοδικό Πατρινόραμα υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Ρόαγιαλ, ο Βασίλης Λέκας παρουσιάζει τη μοναδική μουσική παράσταση «Δρόμοι στο φως». Μια βραδιά γεμάτη μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντόλι Βοσκόπουλο με τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, στηρίζοντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Μην το χάσετε! Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα 9, Πολυχώρος Ροαγιάλ, Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στα καταστήματα Public. Βασίλης Λέκας, Δρόμοι στο φως. Μια μουσική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε.
3: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι, το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί, το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και 3.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.